0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν σου θυμίζουν έναν άνθρωπο, ούτε ένα καλοκαίρι. Σου θυμίζουν εκείνη τη στιγμή που θα ήθελες να ανοίξει η γη και να σε καταπιεί. Ένα μήνυμα στο λάθος άνθρωπο. Ένα όνομα που είπες λάθος. Ένα ραντεβού που δεν πήγε ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου. Και αν θέλεις, πες μου και τι έγινε. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά οι πιο αμήχανες στιγμές είναι συνήθως οι καλύτερες.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.

0: Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Ρυθμός 949.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
1: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλά πέφτουν και σπάνε.
0: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.

0: Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
18: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5.93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4.99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5.99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
21: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ.
0: και κοιμήσου ήσυχος.
19: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
22: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
23: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε.
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
25: Μα...
26: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: καλό.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Hola, señor Maquis.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστεί σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
20: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Πόσο κάνει 50 επί 200?
23: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
24: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
25: Mastercard Day.
4: Σωστά.
26: Πάμε σούπερ μάρκετ.
25: Ναι.
27: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
25: Happy Mastercard Day.
0: Ναι, έλα, Γιώργο.
1: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
1: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
1: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
0: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: 26 Μαΐου στο ρυθμό 949.
1: Δύσκολη Τρίτη, δύσκολη μέρα.
0: Γι' αυτό τα βάζουμε όλα στα μπαγκαράγκα μας.
1: Δύσκολη με ποια έννοια? Ότι ούτε στη μέση της εβδομάδας. Εντάξει, όλα καλά.
0: Και όλο αυτό με τον μπαγκαράγκα από κάτω, το οποίο τα σπάει με όλες τις εκφάνσεις. Χορευτικός, ερμηνευτικός, τα μπίτια δίνουν, έτσι παιδιά. Προσπαθούμε και εμείς σιγά σιγά να ανέβουμε. Είναι 7 η ώρα. Αν έχετε ξυπνήσει νωρίτερα, μας καλωσορίζετε εσείς στην παρέα σας. Ελάτε εδώ μέχρι και τις 10 να δούμε τι γίνεται και στο sound.gr, να δούμε και τι γίνεται και online γενικότερα και στον κόσμο, τι έχει συμβεί.
1: Ναι, βέβαια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας όπως κάθε μέρα. Στο 6937-949-949, στο Viber του ρυθμού. Έχετε συντονιστεί και πολύ καλά κάνετε.
0: Ξέρετε, αυτό το μετερίζει εδώ πέρα, των 7 και 10, το μέχρι και 10, από τις 7 μέχρι και τις 10, το πάμε πρωινό. Είναι για να λέτε τον πόνο σας, τον καημό σας. Τέλος πάντων, όπως έχετε ξυπνήσει, να μας τα πείτε και εμείς να μεταφέρουμε on air. Τώρα έχω βάλει μπαγκαράγκα και ακούμε την Τάρα.
1: Ναι.
0: Γιατί ευχήθηκε στον Σάσα Βεζένκοφ. Βεβαίως.
1: Άντε.
0: Ναι. Ανέβασε ένα post και έγραψε ότι συγχαρητήρια στον αγαπημένο μου Σάσα, γιατί κατέκτησε την EuroLeague. Είναι συμπατριώτες.
1: Να, ορίστε. Ορίστε.
0: Καλά, ελεύθερη είναι αυτή.
1: Παιδί, όχι, δεν είναι ελεύθερη. Νομίζω είναι και παντρεμένη. Δεσμευμένη είναι σίγουρα.
0: Και εγώ λέω τώρα θα βγάλουμε λαβράκι εδώ πέρα.
1: Πάντως αγαπάει πολύ την Ελλάδα και μένει εδώ αρκετή. Δηλαδή και την προετοimasία για τη Eurovision εδώ την έκανε,
0: γι' αυτό
1: έλεγε.
0: Και οι Έλληνες και συντελεστές του τραγουδιού, του Δημήτρη Κοντόπουλου. Αλλά ναι, εγώ το είπα γιατί πίστευα ότι μήπως υπάρχει κανένα φλερτ.
1: Ιδίλιο, φλερτ. Όχι, θα βρούμε με ποιον τάχει μπαγκαράγκα. Θα το βρω εγώ, θα σας τα πω.
0: Ευχήθηκε στο Σάσα Βεζένκοφ. Είναι συμπατριώτες.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι μικρό πράγμα τώρα.
0: Ναι, θα μου πεις είναι και στάρ αυτός τώρα, ας πούμε.
1: Τι?
0: Και στη χώρα του. Είναι ένας διεθνής παίκτης, ο οποίος κατέκτησε ένα τρόπιο. Μάλιστα, εγώ το νόμιζα ότι ήταν λίγο πιο γκομενικό, γι' αυτό το πήγα προς τα εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη μέρα μας. Έχουμε πολύ ωραία διάθεση και έχουμε και τραγουδάρες. Φυσικά και τα δώρα μας, τα οποία δεν τα ξεχνάμε μέσα στο τρίωρο. Σε λίγο αυτό το 60 λεπτό έρχεται το παπάκι το οποίο πάει στο ποταμιά. Και βουτάει για να βρείτε τη φράση και εσείς να κερδίσετε εισιτήρια Village Cinema.
1: Είναι παντρεμένη με τον Ερβιν Ιβάνοφ, έναν Τούρκο γιατρό και φαρμακολόγο.
0: Ωραία, κοπέλα.
1: Πέρσι παντρεύτηκε.
0: Ωραία, έχει φίλους. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εκείνος λέει, της είπε να πάει στη Eurovision.
0: Ορίστε.
1: Α, είδες, άμα σε στηρίζει, αγάπη μου, το ετερονίμηση.
0: Το ετερονίμηση.
1: Άμα σε στηρίζει στα όνειρά σου και σε πιστεύει. Πιστεύεις και εσύ μετά, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και σε σαπορτάρει.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Τι λοιπόν, γίνεται σήμερα?
0: Τι να γίνει?
1: Μπήκανε στα αυτοκίνητά τους ο κόσμος τώρα. Θα πηγαίνει στη δουλειά του.
0: Ναι. Έχουμε και τα μηνύματα. Να, ας πούμε, μας έχει στείλει και η Ελένα.
2: Στην καλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Να. Καλημέρα, Αθηνούλα. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Στέρια μας.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη και τρελή παρέα
1: αυτά
2: του ραδιοφώνου.
1: Είναι.
2: Και ας είναι Τρίτη.
0: Ναι, καλέ.
2: Να τη ζήσουμε με χαρά.
1: Μπράβο.
2: Με σύνδεση και αγάπη. Φυλάκια.
1: Θα συνδεθούμε πολύ αυτό το τριώρο.
0: Και να τη ζήσουμε μέχρι στις 10, καλά δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, με γλυκό μεθύση στα Βέντο και Ευαγγελία.
1: Έλα, θα πάνε όλα καλά, Τρίτη σήμερα.
0: Καλημέρα. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα.
1: Τι είναι μετά? Ήτα, θήτα, ωραία.

0: Έτρεξαν οι φίλοι μας εδώ πέρα να μας πούν ότι η Ντάρα είναι παντρεμένη με ένα γιατρό. Ορίστε, ναι. Τα προλάβανε, ρε Αθηνά.
1: Βέβαια, αφού τα είδαμε. Τούρκο.
0: Η Νένα λέμε, ναι. Στην Νένα λέμε καλημέρα, στο Βαλάτι λέμε καλημέρα.
1: Η Νένα είναι. Αχ, καλημέρα, Θεούλα.
0: Καλημέρα, λέμε στην, και στον Λευτέρη και στον Παναγιώτη. Γενικότερα έχουμε τις καλημέρες τους
2: Βασίλη,
0: και μας αρέσει
2: Αθηνά.
0: Σήμερα που είναι η μέρα.
2: Καλημέρα και να. Καλή Τρίτη σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του Ντράκουλα. Διεθνής ημέρα Ντράκουλα, να ξέρεις. Είναι διεθνής ημέρα Blueberry Cheesecake.
1: Τι Δράκουλα, δηλαδή του Δράκουλα τι, ναι. Γιόρταζε, ας πούμε.
0: Ναι, είναι κάνουν gothic parties και
1: το
0: τέτοια
1: ξέρετε
0: σήμερα.
1: Τι πρόκειται να γίνει στη Ρουμανία, ακούγεται βέβαια, δεν ξέρω τώρα πάρκο. Γιατί οι άνθρωποι έχουν και κρίση οικονομική. Το πάρκο αυτό του Δράκουλα.
0: Έχουν κρίση οικονομική, σε πληροφορά έχουν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από την Ελλάδα.
1: Καλά, δεν αμφιβάλλω. Ναι.
0: Θα μου πεις τι εμείς τι κάνουμε.
1: Το πάρκο θα είναι φανταστικό, θεαματικό πάρκο τεράστιο γύρω από
0: να
1: το Δράκουλα.
0: Να ξαναπάμε δηλαδή προς τα εκεί, γιατί είχαμε πάει μια φορά και ήταν καταπληκτικά.
1: Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει άμα ανοίξει αυτό.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Λοιπόν, όλοι εκεί θα πάμε.
0: Αφού λοιπόν τα είπαμε και αυτά, πάμε να δούμε τα viral news της ημέρα.
3: No news, good news.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε να δεις τώρα. Υπήρχε καταρχήν συμφωνία για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό έλεγε ο Δονάλντιος. Πέσαν τα πετρέλαια, αλλά υπάρχουν τρία αγκάθια. Τα τρία βασικά αγκάθια, ως συνήθως, που τα συζητάμε όλον αυτόν τον καιρό. Είναι πρώτον ο τρόπος επαναλειτουργίας της ελευθερίας ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Δεύτερον, οι εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Και τρίτον, η διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει σήμερα η Τεχεράνη. Αυτά μέχρι χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί το ξυπνήσαμε με άλλον τίτλο. Ο τίτλος σήμερα των άρθρων είναι ΗΠΑ και Ιράν ξανά στο κόκκινο.
1: Ναι.
0: Πλήγματα κοντά στο Ορμούς. Δηλαδή εκεί που λέγαμε
1: δηλαδή
0: πάμε
1: μέσα
0: κοντά
1: σε λίγες ώρες, ας πούμε, ναι. Τι αλλάζει, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λοιπόν, υπήρξαν κάποια χτυπήματα. Αυτά τα νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες. Ναι. Οπότε είναι, λέει, στα πλαίσια της αυτοάμυνας.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουν άμυνα σε ξένο έδαφος. Τέλος πάντων. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τσίμπησε λιγάκι το πετρέλαιο πάλι. Υπάρχουν πάντως γενικώς πολλές διαπραγματεύσεις και στο παρασκήνιο σε πολλά μέρη. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, στη Ρωσία, εκεί στην Ουκρανία μάλλον, η Ρωσία προειδοποιεί τους ξένους πολίτες στο Κίεβο να εγκαταλείψουν αμέσως την Ουκρανική πρωτεύουσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει μία σειρά επιθέσεων κατά της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Ξανά, μάνα, έχει σταματήσει για λίγο καιρό το μεγάλο του ταβαντούρι, τώρα έχει πάρα πολύ πράγμα. Στην
1: Ισχύει
0: Κύπρο.
1: Να ξέρεις αυτό, γιατί.
0: Έχεις μάθει.
1: Δυστυχώς, εγώ μάθηκα κάποια πράγματα δυσάρεστα. Μπράβο. Δηλαδή. Έφυγε. Τώρα τι να σου λέω, λοιπόν. Μη σε μαυρίσω. Και ένας μίας γνωστής και φίλης.
0: Έγινε.
1: Ο σύζυγος.
0: Έφυγε. Τώρα, ναι. Αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς φεύγει κόσμος.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, στην Κύπρο, ο Φιδίας ο Παναγιώτου, ευρωβουλευτής, τώρα είναι και βουλευτής. Γιατί η παράταξή του, τέλος πάντων ο συνδυασμός του, η Άμεση Δημοκρατία, το κόμμα του, κατέκτησε 4 κοινοβουλευτικές έδρες. Και επειδή η μία του ανήκει δικαιωματικά, την απαρνήθηκε, τη βουλευτική έδρα, γιατί λέει θέλει εκπροσώπηση και στην Ευρωβουλή. Οπότε έδωσε μία. Την τέταρτη σε κάποιον συνάδελφο του συνεργάτη του, του κόμματός του, για να παραμείνει αυτός ευρωβουλευτής.
1: Ο Φιδίας Παναγιώτου.
0: Ναι, ναι, δεν έχει την πρωτοδιαλέξει.
1: Το παλικάρι αυτό που έδινε giveaway τις προσκλήσεις για το γάμο του.
0: Ναι. Ε,
1: ναι. Εντάξει. Υπάρχει, έχουμε φράσει γι' αυτό. Το καληνύχτα και μάλ. Λέει. Αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Μπράβο. Συνελήφθησαν 4 άτομα που τραγικό. Επιτέθηκαν και παρέσυραν με το γιο ταχύ του τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα.
1: Ναι.
0: Την Πέμπτη. Την κορόιδευαν, την έβριζαν κάπου εκεί πέρα, δεν ξέρω σε ποιο ύψος, στη Συγκρού, στο ύψος της Συγκρού, και μετά επανήλθαν την επόμενη μέρα και την παρέσυραν με το αυτοκίνητο.
1: Τι λες?
0: Ναι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κλπ. Και τέλος να πούμε για να φύγουμε λίγο πιο.
1: Υποθροπιά είναι αυτή.
0: Υποστηρικτικά.
1: Τι ψυχάματα είναι αυτή.
0: Ναι, λίγο πιο υποστηρικτικά. Ότι έχει ανακοινωθεί μία τηλεφωνική γραμμή, ο αριθμός 1550, με πρωτοβουλία της Υπουργού του Παιδείας, του Σοφία Ζαχαράκη, που είναι με ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης συμβουλιστικής και υποστήριξης για τους μαθητές και τους γονείς γύρω από τις Πανελλήνιες.
1: Πολύ
0: και θα
1: σημαντικό.
0: Διαρκέσει αυτή, θα έχει ισχύει αυτή η τηλεφωνική γραμμή το 1550 24 ώρες το 24ωρο από χθες 25 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ σημαντικό, όσοι χρειάζονται και οι γονείς μπορούν να
0: για το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: μπορείς να συζητήσεις.
1: Ε, βέβαια, μπορεί και για το άγχος τους, ναι.
0: Σκέφτομαι εκείνο.
1: 15-50.
0: Εντάξει. Mm-hmm.

0: Το τραγούδισα και άνοιξε η φωνή μου, ρε παιδί μου, η ψυχούλα μου.
1: Σαν
0: δύο σταγόνες βροχής. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Πάμε Πρωινό και στο ρυθμό 949.
1: Έτσι ταιριάζουμε εμείς, Βασίλη Φορτούνη.
0: Ακριβώς, αγάπη μου. Όπως και μας λέει και η Βάση της καλημέρας της και θέλω να τις ακούσουμε.
1: Μπράβο.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα. Καλή Τρίτη να έχουμε.
1: Καλημέρα, Βάση.
2: Τι κάνουμε, έχουμε όρεξη.
1: Πετά, όρεξη.
0: Να φάει και κότες.
2: Και εμείς έτσι και έτσι, θα μου έρθει. Καλημέρα.
1: Τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
0: Αγάπη μου, δεν έχουμε απλά όρεξη. Έχουμε την όρεξη που έχει μία θαλάσσια βίλδρα.
1: Ναι.
0: Βίλδρα. Έτσι βίδρα. Το λέμε εμείς, αλλά είναι βίδρα.
1: Ναι.
0: Που τελικά βρίσκει την πιο αγαπημένη της πέτρα. Γιατί αν θέλεις να ξέρεις, οι βίδρες είναι αυτά τα ζωάκια τα οποία αποθηκεύουν κάτω από τη μασχάλη τους μία αγαπημένη πέτρα, την χρησιμοποιούν και την κουβαλούν παντού.
1: Σταμάτα.
0: Όταν χρειάζονται να σπάσουν και λύφη ή μια σκληρή τροφή, βγάζουν τη μικρή πετρούλα από τη θηκούλα, που είναι το ενσωματωμένο εργαλείο, σπάνε το καρύδι, το βελανίδι τη βρίσκουν τέλος πάντων, το όστρακο και μετά τη βάζουν πίσω στη τσέπη τους. Βασικά, οι βίδρες έχουν πέτρες συναισθηματικής υποστήριξης και ειλικρινά είναι αξιολάτρευτες.
1: Δηλαδή αγαπάνε μια πέτρα, τη διαλέγουν και την κρατάνε μια ζωή την ίδια πέτρα.
0: Βεβαίως, την έχουν την πέτρα μια ζωή στη μασχάλη και τη βγάζουν.
1: Δεν μπορώ, είναι γλυκούλια.
0: Και τη βγάζουν και τη χρησιμοποιούν.
1: Έλα μου, ωραία τα γλυκούλια μου.
0: Λοιπόν, και εμείς εδώ πέρα σαν δύο βίδρες έχουμε την αγαπημένη μας πέτρα κάτω από τη μασχάλη.
1: Ναι.
0: Και θα την πετάξουμε σε όποιον μας ενοχλήσει από εδώ και πέρα. Και ούτε καν θα τη χρησιμοποιήσουμε. Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι με τη μία. Έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει.

0: Δύο βίδερες που τραγουδάνε το «Επίθεση» του Νίκου Μακρόπουλου.
1: Με την πέτρα στο χέρι, έτοιμα. Και τα δύο τα βιδράκια.
0: Ραδιοφωνικές βίδρες εννοώ. Παιδιά, καλημέρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Κάθε μέρα 7 με 10.
1: Έρχεται η Μπέτη. Ήδη στέλνει ηχητικά από το αυτοκίνητο. Δεν κρατιέται. Όσοι είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949, να παραμείνετε. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα, καλώς ήρθατε. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό στήριο.

0: ναι. Αυτό. Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο. Πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
17: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
16: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
17: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
18: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 20.

0: 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε παπά.
1: Όχι.
2: Είπε παπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day!
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
9: Welcome back, ταλεντάρες μας. Εδώ μέχρι και τις 10, Φορτούνη Σαφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Με πολύ πολύ ωραία διάθεση σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει κίνηση. Είμαστε εδώ για να σας πούμε και τα νέα του καιρού με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Γι' αυτό γρήγορα να ακούσουμε τι λέει ο Ανέστης.
10: Καλημέρα, καλημέρα στην ομάδα ΒΑΜ. Καλημέρα, καλημέρα.
11: Η ΒΑΜ είμαστε.
10: Όμορφη ημέρα να έχουμε με υγεία.
11: Αμήν.
10: Η κίνηση είναι πολύ καλή στη λεωφόρο Καβάλας μέχρι τον Κηφισό. Η διαδρομή που κάνω κάθε πρωί.
9: Ναι.
10: Πολλά φυλάκια, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, φυλάκια, και στο ρυθμό 49. Ανέστης, φυλάκια.
11: Γιορτάζουμε, γεια σου Ανέστη.
9: Γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με τον μεγάλο διαγωνισμό, παιδιά. Μην το ξεχνάμε. Από την 5η 26 Μαρτίου τρέχει μέχρι την Κυριακή. Που έρχεται 150 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Με κάθε αγορά των 5 ευρώ μπαίνουμε αυτόματα στην κλήρωση. Ψωνίστε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop για να μπείτε και εσείς στο παιχνίδι.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Όχι, ο πράκτορας άσπρεσε γιατί σήκωσε το μεγάλο του ντρόουν και πέρασε πάνω από τους δρόμους της πόλης.
9: Γιατί οριακά δεν προλαβαίνει να παίξει το διαγωνισμό του Μασούτου. Γι' αυτό. Ανεβαίνοντας από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα στην Ελευθερίου Βενιζέλο έχει ποτηλιάρισμα και το ποτάμι είναι κατακόκκινο. Βάφτηκε κόκκινο το ποταμός από τη Λυκόβρηση. Ο Κηφισός ο ποταμός από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Λένορμαν. Τα φιλιά μας και στους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στην άνοδο της λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, γιατί έχει ποτηλιάρισμα.
8: Ο καιρός σήμερα.
11: Πείτε σήμερα τι κανονίσατε εδώ πέρα, τι παραγγελίες κάνατε.

0: καιρό. Τον έγραφα πρωί-πρωί από τις τέσσερις.
1: Διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Τραγούδια.
0: Χαρά στον κόσμο.
1: Χατζηγιάννη, Οικονομόπουλο και Ελληνίδου σε λίγο αμαλάχη. Και το θέμα ημέρα το οποίο θα συζητήσουμε. Έλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Φορτούνι.
1: Έλα.
2: Ποια είναι η προσφορά σου, Ρουλασένα? Για πες μου, τι πρόσφερες στην κοινωνία?

0: Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνετε. Είναι και 40 και θέλουμε να μας εξηγήσετε πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το θέμα ημέρας. Για πες.
1: Ακούστε με πολύ προσεκτικά. Σήμερα το Πάμε Πρωινό σας ζητάει να βρείτε μία δικαιολογία. Δηλαδή λες, περίμενε, πώς θα πεις στον καλύτερό σου φίλο, πες ότι πας κάπου ρε παιδί μου, εσύ βγαίνεις για έναν καφέ και βλέπεις την γκόμενα ή τον γκόμενο του καλύτερου σου φίλου.
0: Δεν έχεις σημασία
1: να, να τον κερατώνει, ναι. Πώς θα πεις λοιπόν στον καλύτερό σου φίλο ότι το έτερον του ίμιση τον κερατώνει, χωρίς να το πεις
0: ευθέως.
1: Δηλαδή χωρίς να πεις σε κερατώνει, πώς θα του πεις ότι σε κερατώνει? Δεν είναι εύκολο πράγμα να το πεις στο φίλο αυτό.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Εγώ ας πούμε σε στη δική
0: μου
1: στην περίπτωση.
0: Και μην μου αρχίσετε τώρα εμένα, θα το πω ευθέως. Όχι, ναι. Θέλουμε να δούμε χωρίς να το πούμε.
1: Ναι. Πώς θα το έλεγες με τρόπο?
0: Πώς θα το έλεγα?
1: Θες να σου πω εγώ πώς θα το έλεγα εσένα? Πες ότι ξέρω ότι
0: το
1: έτερον ίμιση, ας πούμε, ναι, το έμαθα, το είδα με τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Θα έρθω εδώ και θα σας βάλω σε μια σειρά, θα πω καθίστε σε μια σειρά. Λοιπόν, να κάνουν μπροστά ένα βήμα αυτοί που δεν έχουν φάει κέρατο ποτέ.
0: Θα με κόψει κρύος υδρότας.
1: Κάνεις μπροστά το βήμα και σου λέω εγώ μετά.
0: Θα πάω μπροστά βολίδα εγώ.
1: Πού πάρε φορτούνι!
0: Θα πάω βολίδα μπροστά και θα λέω έλα τώρα κοροϊδεύεις έτσι. Κοροϊδεύεις, θα σου πω.
1: Πού πας για φορτούνι!
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχει χειρότερο αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τραβήξτε το και βίντεο, ρε παιδιά, να με κάνετε ρεζίλεμα είναι.
1: Όχι, παιδί μου, σου λέω ότι θα. Εντάξει, να το αντιμετωπίσουμε με λίγο χιούμορ, θα γέλαγες.
0: Προφανώς με χιούμορ.
1: Λοιπόν, σε πρώτη φάση θα γέλαγες.
0: Εγώ τι θα έλεγα, ας πούμε. Ναι. Θα έλεγα, ας πούμε, πήγαινα, παραδείγματος χάρη, εγώ στο Θάνο.
1: Ναι. Και ήξερες ότι ο δεσμός του.
0: Θάνο!
1: Ναι.
0: Κρίμα που δεν θα πάμε αυτό το ταξίδι που θα πηγαίναμε ζευγάρια.
1: Αμάν, θα το έλεγες έτσι,
0: ναι,
1: ε.
0: Γιατί δεν είσαι ζευγάρι πια. Κατάλαβες, ναι. Δεν έχεις έτερο μίμηση.
1: Όχι, μπορείς να το πεις καλύτερα. Θάνο, ο δεσμός σου θα έρθει μαζί μας ή θα πάει με την κόμενα?
0: Μπράβο. Α, μπράβο.
1: Ακόμα καλύτερα. Είδες, εγώ έχω φαντασία σε αυτά τα θέματα. Μη μου τύχει βέβαια
0: μου.
1: Γιατί
0: Παναγία
1: είναι και δύσκολο
0: μου,
1: πράγμα.
0: Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Θέλουμε λοιπόν να βρείτε τρόπους.
1: Πες μας λοιπόν πώς θα πεις στον καλύτερό σου ή στην καλύτερη σου φίλη ότι ο δεσμός του τον κερατώνει, χωρίς να πεις ότι τον κερατώνει.
0: Με ένα γράμμα.
1: Με έναν τρόπο. Βρες έναν τρόπο και πες το.
0: Και στείλε το στο Viber.
1: Στο 6937-949-949.
2: Με το Πάμε Πρωινό έπαθα τσότσο.
3: Ρυθμός 949.

0: πιο πάνω.
1: Χέρια ψηλά με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο ρυθμό 949. Έχει πάει παρά 10. Με φόρα από το ωραίο τραγούδι.
2: Ναι.
1: Κατευθείαν στη στήλη την αγαπημένη.
2: Το παπάκι πάει στην ποταμιά. 2-10-68-35-7-22. Τώρα καλούν οι μικροί μας φίλοι από το αυτοκίνητο.
1: Χαμός.
2: Από όπου και αν βρίσκεται.
1: Χαμός
2: γίνεται
1: στις.
2: Παιδιά, ακούστε.
1: Λοιπόν,
2: κάθε μέρα θα βγαίνει και.
1: Δεν
2: θα
1: χάσει και κανένα.
2: Να μην παίζουν αυτοί που έχουν ξαναπαίξει. Για να παίξουν όλα τα παιδάκια, εντάξει.
1: Ωραία, λοιπόν, να δούμε ποιο είναι στη γραμμή. Καλημέρα.
3: Γεια σας.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Δημήτρης.
2: Έλα βρε Δημήτρη μου, καλημέρα. Πρώτη φορά τηλεφωνείς?
1: Πάει ο Δημήτρης.
2: Όχι βρε Δημήτρη. Έλα Δημήτρη, μ' ακούς?
3: Ναι.
2: Τέλεια,
1: ωραία.
2: Πόσο χρονών είσαι?
1: Εντάξει.
3: 12.
2: Σούπερ.
1: Α, καλά.
2: Φανταστικό.
1: Είσαι και μεγάλο παιδί, θα το βρεις εύκολα, φαντάζομαι.
2: Είναι εύκολη φράση.
1: Δεν ξέρω.
2: Το ξέρεις, το παπάκι θα βουτήξει κάτω από το νερό και εσύ θα το ακούσεις αυτό που θα πει, εντάξει.
1: Ό,τι του φανεί.
2: Σούπερ.
1: Του παπακίου.
2: Πάμε.
1: Πάμε.
4: Το παπάκι πάει καλέ παπί.
2: Παπάκι βούτα να σε ακούσει ο φίλος μου Δημήτρης. Τι φράση θα μας πεις, για πες το.
5: Έτσι περιμέρα. Πάμε πρωινό με τρέλα και κορδέλα.
2: Α.
3: Πάμε πρωινό με τρέλα και...
5: Και κορδέλα.
3: Και κορδέλα.
2: Έλα ρε Δημήτρη μου, τι έξυπνος που είσαι. Σούπερ. Μπράβο Δημήτρη, κέρδισες διπλό εισιτήριο για τα Village Cinema. Είσαι καταπληκτικός, πολύ δυνατός παίκτης. Θα πας να δεις τώρα ποια ταινία θέλεις εκεί. Ποιο θα πάρεις μαζί σου, έχεις αδέλφια?
3: Ναι.
2: Α, τέλεια, θα πας με τα αδέλφια σου ή με κάποιο φίλο σου?
3: Μπορεί με την αδελφή μου.
1: Με την αδελφή σου.
2: Σούπερ.
1: Τι τάξη πας ρε Δημήτρη?
3: Έκτη.
1: Το χρόνο γυμνάσιο. Μάγκα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, καλό μάθημα. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ.
1: Bye.
2: Γεια σου, αγάπη μου.

0: Η πρώτη αποστολή εξετελέστε, έτσι. Τα δώσαμε τα εισιτήρια για τα Villa Cinema στον αγαπημένο μας, τον Δημήτρη. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το διάλειμμα. Οκ, κακά τα ψέματα. Εμείς καταλαβαίνουμε να σας πω ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και είναι ωραία να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Ειδικά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν έτσι να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Μπορεί λοιπόν να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι το φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Φυσικά κάθε app και αυτό το βρίσκεται στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Φεύγουμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, μη φύγει κανείς, ερχόμαστε με Μπέτι Μαγκύρα, με όλα στη φόρα.
2: Του Τσάρλι,
1: με άγγελους του Τσάρλι, έτσι. Με
2: Εφηθόδη
1: πολύ σήμερα, Εφηθόδη.
2: Ήμουν άγγελος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι.
1: Τους κλέφτες κυνηγούσα μες στα βουνά.
0: Πάμε και ερχόμαστε.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
13: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
14: Ναι ρε παιδιά, ήρθε η κατάλληλη στιγμή.
15: Μπέτη!

0: Η Baywatch να βαγωσώστριά μας
1: Betty Magira.
2: Into the darkness, afraid to get into the land.
0: Με μαγιό σήμερα, παιδιά.
3: Ολόσωμο.
0: Κολόσωμο.
3: Α, είναι κοφτό πίσω το μαγιό, σεξι πολύ.
0: Εγώ μόνο από μπροστά είδα.
2: Τη σανίδα την είδες που κρατάει.
0: Με βλέπετε
2: που τρέχω αργή κίνηση.
3: Ναι.
2: Και ανεβοκατεβαίνουν τα στήθια μου.
3: Πω.
2: Και δεν κουνιέται τίποτα στα μπούτια. Είναι τόσο σφίχτα.
0: Μπράβο, ναι.
2: Πέτρες. Πέτρα.
0: Καλημέρα.
2: Good morning. Τι γίνεται?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πώς μας άκουγες?
2: Πολύ ωραία. Νεύρα. Γέλαγα.
3: Γελαγές.
2: Ναι, γιατί καταλάβαινα τα νεύρα που είχε.
0: Με τη μέτρα.
2: Από τις πέτρες με τη βίδρα. Καλά. Τι ωραίο ζώο η βίδρα.
3: Ναι, το γλυκούλι.
2: Ότι παίρνει πετρούλα και το χώνει στη μασχάλη για να το χρησιμοποιήσει μετά. Αυτό βέβαια είναι γλυκούτσικο. Δηλαδή παίρνει την πέτρα για να σπάσει την τροφή που θα βρει και να την φάει.
3: Ναι, ο Φορτούνης.
2: Είναι ο Φορτούνης, θέλει την πέτρα για να την πετάξει. Κανένα κεφάλι.
3: Χρειάζεται και αυτό, ξέρει.
0: Βέβαια.
3: Τι άμυνέ μα.
0: Αχρίαστο
3: να είναι.
2: Και α λέει η θρησκεία το λίθο βαλέτο. Το λίθο βαλέτο, τι λέει.
0: Πόσο καιρό, πόσα χρόνια το βαλέτο.
2: Πόσο να γίναμε κι εμεί το μαγούλο από την άλλη δηλαδή. Το γυρίσαμε από εδώ, το γυρίσαμε. Από εκεί τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Είσαι εντάξει, Μπέτι μου?
2: Εντάξει, αντέχω ακόμα. Γιατί είμαι στη βάση των bootcamps.
0: Μπράβο.
2: Αλλά αντέχω.
3: Πολύ ωραία,
0: ωραία.
3: Ναι. Πολύ ωραία, κάνουμε, ανυπομονούμε για GMTM.
0: Κάνουμε τη διαλογή των ανθρώπων εκεί, των μοντέλων.
2: Την επιλογή καλύτερα θα έλεγα.
0: Και την επιλογή, μπράβο, σωστά.
3: Θέλω να μου πεις, γιατί σήμερα στο Για Πες έχουμε θέμα, το πώς θα πεις τον καλύτερο σου φίλο ότι το αγόρι του ή το κορίτσι του τον κερατώνει, χωρίς να του το πεις ξεκάθαρα.
2: Θα πω, Γιώργο μου, λέμε τώρα π.χ. έτσι, μπορείς να ρίξεις αυτό τον τοίχο. Θα σπρώξει με τα χέρια, δεν θα μπορεί, θα σπρώξει με τα χέρια. Με τα κέρατα, ρε Γιώργο, με τα κέρατα.
0: Έλα ρε εσείς. Δεν λυπάστε τίποτα. Εμένα θα με έβαζε σε μια σειρά ή άλλη.
3: Ναι. Και θα του έλεγα ας κάνουν μπροστά ένα βήμα όσοι δεν τους έχουν κερατώσει.
2: Σας το έχω ξαναπεί ότι κανονικά δεν πρέπει να το πεις αυτό.
3: Δεν πρέπει, γιατί θα μπλεχτείς.
2: Ναι. Όμως, επειδή εγώ άνθρωπος είμαι της αλήθειας και πιστεύω πάντα στην αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι.
0: Να μας τα στείλετε τώρα.
2: Όχι. Πρέπει να το πεις κατά.
0: Πώς θα το λέγατε? Έχουμε πολύ ωραίες απαντήσεις. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949.
2: Για στείλτε, γιατί σε λίγο έρχεται το όλα στη φόρα.
0: Ακριβώς. Στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: φεύ. Γωνιά στο Παγκράτη.
1: Στο Παγκράτη, γωνιά, αλλά εμείς.
2: Εδώ, παιδιά, στο Ρυθμό, στο
3: ψάχνουμε
2: Μαρούσι.
3: Πάρκινγκ.
2: Και το Όλα στη Φόρα είναι εδώ.
4: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
5: Όλα στη Φόρα.
2: Μα πώς να μην ευριάσει και αυτός ο άνθρωπος. Ο Νίκος ο Οικονομόπουλος.
1: Γιατί είναι ευρίασε το παιδί, καλέ.
2: Γιατί τον έχουν τρελάνει στις ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή. Δεν θέλει να σου πει αν έχει σχέση, αν δεν έχει. Πήγε στη Μύκονο.
1: Ναι.
2: Με φίλους, με παρέα φίλων. Λοιπόν, ναι, τον είδανε να περπατάει στα σοκάκια με τη Ματίνα Ζάρα.
1: Ναι.
2: Η οποία είναι σε σχέση με ένα φίλο του. Τη χρεώσανε για ζευγάρι.
1: Εκνευρίζει.
2: Γιατί ο άνθρωπος έχει πια.
1: Καλά, γιατί ασχολείται κι αυτός.
2: Μα δεν ασχολείται. Πήγε να δει τον αγώνα του Ολυμπιακού και τον ρωτήσανε.
3: Στη Μύκονο πήγε να το δει τον αγώνα.
2: Όχι, εκεί που παίζανε.
1: Τώρα, ρε, προχτές.
2: Πήγε να το δει, το ρωτήσανε. Πήγε, σας είδαμε στη Μύκονο πολύ ευτυχισμένο με ζευγάρι και τέτοια. Λέει, ρε, παιδιά.
3: Πώς αντέδρασε, γιατί μας.
2: Είχε νεύρα.
1: Νεύρα. Νεύρα είχε.
3: Είχε και άγχος για τον αγώνα, μωρέ άνθρωπος.
2: Είχε και άγχος για τον αγώνα, αλλά εντάξει, σου λέει δεν μπορώ άλλο να απαντάω στα δημοσιεύματα για σχέση.
3: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, έχει
1: γιατί
2: σχέση.
1: Γιατί δεν είναι δικιά μου, είναι του φίλου μου.
3: Έχει,
1: η Ματίνα.
3: Λες να έχει.
1: Δεν είναι δική μου κοπέλα, είναι του φίλου μου. Γιατί δεν το είπε.
2: Τι να πει τώρα, αφού δεν το καταλάβανε, γκουγκλάρανε, μετά το είδαν. Εντάξει, σου λέει τώρα απασχολεί, είναι περιζήτητο Σεργένζερ.
1: Μα κι αυτό τόσα χρόνια δεν κατάλαβε ότι απασχολούν αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα, αφού αρέσει στις γυναίκες, δεν θα απασχολεί με ποια είναι.
2: Δηλαδή, ο Κώστας Τσουρός τι να πει.
1: Τι
2: είναι. Κάθε μέρα απασχολεί και απασχολεί και απασχολεί.
1: Γιατί ο άνθρωπος θα τελειώσει
2: η εκπομπή, όχι τι. Τι όνειρο να βλέπω όταν ξεκίνησε η σεζόν. Δεν τον έχουν αφήσει σε ησυχία,
1: σε ησυχία, πραγματικά. Ας τώρα να κάνει τη δουλειά του τον άνθρωπο.
2: Ξεκίνησε, δεν πήγε καλά. Εντάξει, είχε ένα πολύ μεγάλο budget η εκπομπή. Την πίστεψαν στο Sky με διπλά πάνελ.
1: Αλλά του την κόψανε μετά. Κόψανε πράγματα.
2: Ναι, από τη δική του πλευρά όμως σου λέει: εφόσον δεν πάει καλά, κάναμε κάποια πράγματα. Μήπως και πάει καλύτερα. Αυτοί τα βλέπανε σαν θετικά από το κανάλι όλα αυτά. Τη μείωση της ώρας.
1: Γιατί και ασχολούνται όλοι οι άλλοι, ενώ δεν ασχολείται το ίδιο το κανάλι. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί ασχολούνται όλοι. Βρε και μηδέν που λέει ο λόγος να κάνει.
2: Ναι.
1: Το κανάλι θα ασχοληθεί. Τι σου κόφτει.
2: Ναι, παιδί μου,
1: γιατί ασχολείται όλο ο ντουνιάς
2: τόσο καιρό. Μέχρι που βγήκε χθες, ας πούμε, και ανακοίνωσε ο άνθρωπος ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα. Τελειώνει νωρίτερα. Άρα. 29 Μαΐου ολοκληρώνει.
1: Τέλος Μαΐου, ναι.
2: Να ησυχάσει η ψυχούλα του ανθρώπου.
3: Το Instagram το άνοιξε.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Εμένα λέει, είπε ο άνθρωπος ότι φτάνει αυτή η χρονιά, ας πούμε, στο τέλος. Στις 29 Μαΐου η εκπομπή ολοκληρώνει. Μπας και σταματήσουν να μιλάνε. Αν και μετά θα λένε για τα σενάρια, τα τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
3: Μα ήδη ακούγεται
2: και
3: το σενάριο ότι θα πάει.
2: Πού?
3: Στον Αντένα μεσημέρι Σαββατοκύριακο.
2: Α, δεν ξέρω τώρα εγώ αυτά τα πράγματα.
3: Αυτά γράφονται.
2: Ναι, γράφεται βέβαια το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
1: Απέναντι από την Αταλία δηλαδή.
3: Οχ. Ναι.
2: Ναι,
3: αν το πάρουμε έτσι ω σενάριο. Ναι, αλλά αν πάρει αυτό το σλότ, θα παίρνει την Αταλία.
1: Ναι,
3: δεν
1: αλλά
3: είναι.
1: Δεν θα κάνει. Θα κάνει πιο ενημερωτικό, φαντάζομαι. Όχι.
2: Εγώ
1: τόσο
2: ξέρω ότι έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Με το Sky.
2: Sky. Ναι.
1: Α, ναι.
2: Ναι, διετές έχει κλείσει ο άνθρωπος.
1: Μήπως είναι Σαββατοκύριακο στο Sky μεσημέρι. Όχι, είναι ο τέτοιος εκεί. Ο Διοπανόπουλος με την.
2: Ναι.
1: Πόσο, με, τι ώρα βγαίνουν αυτοί. Απέναντι την Αταλία βγαίνουν αυτοί.
3: Καλά, έχουν πάει αυτοί. Δεν νομίζω να σταματήσουν. Έχουν πάει πολύ καλά.
2: Αυτή θα είναι δούμε, και με παιδιά, πολύ πάντως αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε πάρα πολλά για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Κρατάτε μικρό καλάθι, βέβαια, γιατί αυτά που ακούμε, επειδή ξέρω κάποια πράγματα.
1: Τα μισά είναι.
2: Ούτε τα μισά.
1: Ούτε τα μισά.
2: Μπέτη, κάτσε αναπαυτικά, θα φαρμακοθεί τώρα.
3: Όχι,
2: τι να κάνω, φέρνω μαντάτα δύσκολα για την Μπέτη Μαγία.
1: Γιατί ρε εσύ, Αθηνά.
2: Ποιο είναι το. Το απόλυτο. Α, να είδες, να επιβεβαιώνουν εδώ το τηλεοπτικό ρεπο. Καλημέρα, θα πω στον Αλέξανδρο Κατσαρίδη, τον υπέροχο που μας ακούει.
1: Α, καλημέρα.
3: Επιβεβαιώνει τι.
2: Ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.
3: Ωραία, μάλιστα.
2: Τα λέω πάρα πολύ σωστά αφού ο Αλέξανδρος
1: ήταν ρεπορτάζ η Αθηνούλα.
2: Και εγώ με τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη τα διαβάζω και τα ακούω. Μην νομίζεις.
3: Το ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να.
2: Όχι, αν υπάρχει θα το κοινή συνελεύση,
3: διαζύγει.
2: Ναι, επίσης υπάρχει.
1: Ακριβώς. Μπορεί να του πούνε από το Sky. Θέλεις να συνεχίσεις. Π.χ. λέω τώρα εγώ. Μπορεί να πούνε εμείς δεν θέλουμε. Εσύ θέλεις.
2: Ναι.
1: Ή να συνεχίσουμε και να κάνεις αυτό. Θέλεις.
3: Όχι.
2: Θα δούμε, παιδιά. Λοιπόν τώρα. Τα μαντάτα, τα μαντάτα για την Μπέτη. Τι να τις βάλουμε τώρα να την παρηγορήσουμε. Αυτό. Το κράσου το απόλυτο στη ζωή αυτή. Πέρα από τον άντρα σου, ποιο είναι?
1: Ο Τόμ Χάρντι.
2: Λοιπόν,
1: δεν θα είναι στο Μόμπλαντ.
2: Απολύθηκε.
3: Τι?
2: Απολύθηκε ο Τόμ Χάρντι. Πάει το μόμπλα.
1: Να μην απαντήσω.
2: Θα απαντήσεις.
1: Γιατί ξέρω, έχω και εγώ το ρεπορτάζ.
2: Εδώ γράφουνε καυγάδες, καθυστερήσεις και βεντέτα με την Έλεν Μίρεν.
3: Το Μόμπιτ τι είναι?
1: Μόμπλαντ, μια σειρά. Μια σειρά, σειρά είναι. Σειρά
2: επιτυχημένη και... σειρά, μπράβο, ναι, συγγνώμη.
3: Πάλι σε Τόμ Χάρντι.
1: Λοιπόν, το είδα.
2: Απολύθηκε.
1: Τι είπες εσύ? Τι είπατε? Τι είπατε?
2: Για τον κόσμο που μας ακούει, να ξέρετε ότι ο Τόμ Χάρντι είναι το κράστο απόλυτο της Μπέτης Μαγκύρα. Έχει πει ότι έχει κάνει συμβόλαιο με τον Μάζι.
1: Δεν θα αφήσω καμία να μου τον πάρει, γιατί πολλές θέλουν να μαλλιοτραβηχτούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Θα τις θάψω όλες κάτω.
2: Ακού τώρα εδώ πέρα. Απολύθηκε. Συμπεριφερόταν, λέει, σαν βασιλιά. Πήγαινε με καθυστερημένο στα γυρίσματα.
1: Δεν ισχύει τίποτα.
2: Αλλαγές στις ατάκες απαιτούσε συνέχεια. Έστελνε ασταμάτητα δικές του σημειώσεις για το σενάριο. Και
1: δεν ισχύει τίποτα από αυτό.
2: Εσύ ναι, που τα ξέρεις,
3: τα
1: ξέρω
3: εμείς.
1: Γιατί του βγάλανε τη βρώμα ότι τα κάνει όλα αυτά για να και καλά τον απολύσανε. Δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Δεν τον απολύσανε.
3: Το βλέπεις και λες να το βγάλω.
1: Μόνος του έφυγε.
3: Το βλέπεις από μακριά και λες να τι καλό παιδί.
1: Για να δω τώρα αυτή η σειρά. Θα κάνει τίποτα χωρίς τον Τόμ Χάρντι? Γιατί ο Τόμ Χάρντι, κούκλα μου, κίνησε τα νήματα στη Μόμπλαντ.
3: Εμείς γι' αυτό το βλέπαμε το Μόμπλαντ. Τον βλέπεις από μακριά και λες τι καλό παιδί.
1: Ωραίο και ο Πίρς Μπρόνσαν, να τα λέμε. Ήταν και πολύ καλό στο ρόλο του και η Έλεν Μίρεν είναι ακόμα καλύτερη. Αλλά. Δεν ισχύουν αυτά, γιατί βγήκε κάποιος και είπε ίσα ίσα ήταν τυπικός, ερχόταν πιο νωρίς από όλους.
3: Όχι, πολύ λάθος.
2: Ορίστε το ρεπορτάζ από την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Κάποιος παραγωγός, για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, δεν τον χώνευε.
3: Τον έβγαλε το άσπρο μαύρο.
1: Και του έκανε ότι είναι έτσι αργή, κάνει ράνι και τον απολύσαν.
3: Έφαγε ακύρωση το ρεπορτάζ σου, είναι πολύ καλός επαγγελματίας σε αντίθετα με αυτό που έλεγες.
1: Δεν μπορεί να έχει ρεπορτάζ για την αγγλική τέτοια τώρα.
2: Ένας άνθρωπος μπορεί μόνο για τα διεθνή να μας. Η μαντάμ Μπακύρα. Έρχεται σε λίγο. Λοιπόν,
1: σίγουρα το κουρά. Ξέρει αυτή, να το ρωτήσει.
3: Σωστό.
1: Βέβαια. Καλά που μου το έπες.
6: Το ραντάρ του ρυθμού
1: 949. Σε ψεύμα
6: αυτό.
1: Να σου πω. Πάρε την πετρούλα σου.
3: Λοιπόν, πρώτο στοιχείο σήμερα, παιδιά, για πόσα λεπτά?
2: 300 ευρώ μετρητά. 300 ευρώ μετρητά σήμερα.
3: Ψάχνουμε
2: τώρα,
3: λοιπόν, για να του δώσουμε αυτά τα 300 ευρώ κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί μεταξύ 12 και 29 οποιοδήποτε μήνα.
2: 19
3: είπα.
2: 12 και 19.
3: Να το πω από την αρχή.
2: Ωραία.
3: Για να του δώσουμε 300 ευρώ για το τρέιλερ. Ψάχνουμε κάποιον που να έχει γεννηθεί μεταξύ 19 και 29 του μηνός.
2: Αυτό το 19 ημέρο.
1: Από 19 με 29.
3: 20 ημέρο, εντάξει.
2: 19 με 29 μήνες.

0: Θα σας πω τώρα γιατί στείλατε και ντύσατε. Θέλω να σας πω. Και ντύσατε στο Viber στο 6937949949. Μας στείλατε λοιπόν πώς θα λέγατε, χωρίς να το πεις ξεκάθαρα, στο φίλο σας ή τη φίλη σας, ότι τον κερατώνει ή την κερατώνει ο σύντροφος. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, μία λέξη. Σκύβε.
1: Τέλειο.
0: Απλά
2: ξάστερα
1: και περνάς από την πόρτα.
0: Η Κάλια λέει, θα έλεγα στη φίλη μου, εκείνη τη φαντασίωση που είχες με τον συνάδελφό σου, ήρθε η ώρα να την κάνεις πραγματικότητα.
2: Μπράβο. Άντε, μπράβο.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας, ο... δεν θυμάμαι πώς τον λένε, γιατί έχει ένα ψευδόνυμο, εν πάση περιπτώσει. Ο Conference. Ναι. Νίκος είναι.
3: Ο Παύλος
0: είναι ο Conference.
2: Τι λέει?
0: Καλημέρα, λέει. Θα βάζα τον φίλο μου να τσακωθεί με ένα μεγαλόσωμο. Και αν μου έλεγε ότι φοβάται, θα του έλεγα χτύπα τον με τα κέρατα, ρε! Παύλο, άρχισε. Το είπα και εγώ. Το είπα και εγώ, ρε, με τα κέρατα στον τοίχο. Λοιπόν, η Gold Kitty λέει αυτό που είχε πει ίσω ο Παπαδήμα από τα εγκλήματα. Ψάξε στο κεφάλι σου. Γιατί θα κερδίσω κάτι? Μωρ, ψάξε που σου λέω. Το ψάχνω, λέει, και απαντά. Το βρήκε το κέρατο.
1: Ωραία, φίλη
2: στα λέει.
0: Ο Παναγιώτης λέει: ξέρεις πόσο διακριτικός είμαι και δεν θέλω να σε αναστατώσω ούτε να βγάλω βιαστικά συμπέρασματα. Αλλά μάλλον τελευταία μεγαλώνει επικίνδυνα η συλλογή σου σε κέρατα.
1: Οχ.
0: Ρωτάει, λέει η άλλη: πόσο ύψος έχει? Λέει: 1,82. Πετάγω μου. Βάλε και τα κέρατα, βάλε και τα κέρατα. Μπαζάρε τα 2,10.
1: Είστε φίλοι, φίδια, ρε! Φίδια!
0: Λοιπόν, ατάκα λέει που πέταξα σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι, μήπως και ξυπνήσουν μερικοί. Ρε, παιδιά, περίεργο να έχουν κέρατα μόνο τα αρσενικά ελάφια και με τους ανθρώπους να συμβαίνει μόνιμα το αντίθετο. Δεν γέλασε κανείς, αλλά μάγκωσαν δύο.
1: Δυνατό, δυνατό.
0: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή.

0: Λίγο πριν το διάλειμμα, παιδιά, έχει φτάσει η ώρα 8.30 περίπου και ανεβαίνει ο ήλιος που μας δίνει ζωή, αλλά μας δίνει και κοκκινίλες. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μετά την έκθεση στον ήλιο, πρέπει να δώσει την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun, παιδιά. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική παντεταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε διαλυματάκι. Επανερχόμαστε με κίνηση και καιρό. Και έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα. Σας θέλω όλους απίκο. Το νου σας.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
11: Η Ακατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Yeah, είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου.

0: Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδική. Και στιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και δεν είμαστε μόνοι. Είναι και ο Μασούτης μαζί μας που γιορτάζει 50 χρόνια και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά λοιπόν 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard, 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Και να θυμάστε, όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις. Φορτούνη,
10: ναι.
9: Τι γίνεται στους δρόμους?
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Πες μας, Πράκτορ, είναι καλύτερα τα πράγματα από πριν.
10: Μα το θυμόμουν εγώ μια χαρά. Λοιπόν, θυμόμουν ότι είχε κίνηση στο Κηφισό.
9: Ναι.
10: Και σας το επιβεβαιώνω. Δηλαδή, αν πάτε από την Καβάλας μέχρι τη Μεταμόρφωση, έχει πάρα πολύ ποτηλιάρισμα, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, παιδιά. Και στην άνοδο της Κηφισίας και στην άνοδο της Συγκρού, περίπου από το ύψος της Νέας Μύρνης, γενικότερα ποτηλιαρισμένη είναι και η παραλιακή. Ξεκινάει το ποτηλιάρισμα από τον Άλυμο και φτάνει μέχρι μέσα τον Πειραιά. Υπομονή γενικότερα, είστε εδώ συντονισμένοι και εσείς κυρίως που είστε από την Καβάλας μέχρι το Μεταξουργείο, ξεκινώντας το ποτηλιάρισμα από τη Θηβών. Καλημέρα.
12: Ο
10: πάμε να το γλεντήσουμε τώρα.
9: Πάμε να το γλεντήσουμε τον καιρό σήμερα.

0: Οπότε μπαίνει καλέ το ρεφρέν.
1: Ναι.
0: Ο ήλιος στο Μαντρί. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά.
1: Έλα, φτάνει.
0: Φτάνει τόσο. Κουράστηκε η Αηδός. Η Αηδός κουράστηκε, δεν αντέχει άλλο. Βγάλτε ένα πενιντάρι για το μαέστρο. Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22. Η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται. Και εσείς ξεκινάτε να καλείτε στο 2-10-68-35-7-22.

0: Κατερίνα Λιόλιου λογαριασμός. Από ό,τι φαίνεται η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται με ανοιχτούς λογαριασμούς.
1: Πολλά νεύρα έχει,
2: Ντάμιον γκρρρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλημέρα, Μαντάμ Μπακίρα μου.
4: Good morning.
1: Τι γίνεται, γιατί είσαστε έτσι.
4: I'm so angry, I'm pissed off.
1: Ναι.
4: And trust me, I don't get pissed off very often. Because I don't like to give the others the opportunity to feel well because I'm pissed off. But I am pissed off.
1: Μεταφράζουμε right. Τώρα, ναι. Είναι νευριασμένη, δεν θέλει να το δείχνει, λέει, για να μην ξέρουν οι άλλοι ότι κατάλαβαν, να μην καταλάβουν ότι έχει νευριάσει.
4: Δεν θέλω να παίρνουν οι άλλοι χαρά επειδή με κατάφεραν να νευριάσω. Μου τη δίνει αυτό.
1: Γιατί όμως έχετε νευριάσει τόσο πολύ σήμερα?
4: Γιατί μίλησα χτες το τηλέφωνο 3 ώρες με τον Τόμ Χάρντι.
1: Α, δεν σας είπα.
4: Είναι φίλος μου.
0: Αυτό θα είναι ευχάριστο.
4: Ναι, μα είναι φίλος μου ο άνθρωπος. Ναι, τον έχω κουράρει 100 φορές.
1: Τα ακούς, Μπέτη, εσύ? Γιατί
5: δεν ξέρω. Τα ακούω, είμαι όλη αυτιά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είμαι εδώ, νομίζεις?
1: Ναι.
4: Και του λέω, ρε παιδί μου, γιατί βγαίνουν τέτοιες φήμες για σένα, που είσαι το καλύτερο παιδί, που είσαι πάντα στην ώρα σου, που είσαι επαγγελματίας 200%. 100, ναι. 200%.
0: 200.
4: Γιατί προφανώς κάποιος άνθρωπος εκεί από την παραγωγή δεν τον ήθελε και άρχισε να βγάζει βρώμες. Ψεύτικες ειδήσεις ότι ο Τόμ Κάρντι κάνει αυτό, ο Τόμ Κάρντι κάνει
0: αυτό. Ενώ είναι καλός αυτός.
4: Ενώ είναι πάρα πολύ καλός. Και δεν υπάρχει και τίποτα και με την Ελέν Μίρεν. Μπορεί και δεν ταιριάζουμε και όλους. Απαραίτητα. Όσοι δουλεύουμε δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε και πολιτικοί. Είναι επαγγελματίες άνθρωποι και κάνουν τη δουλειά τους.
0: Είναι όμως επαγγελματίες.
4: Τι δεν αμφισβητούν οι αμφισβητείς ότι ο Τόμ Κάρντι είναι.
0: Όχι, το άρθρο το λέει και η φήμη σου.
4: Αμφισβητείς ότι ο Τόμ Κάρντι είναι επαγγελματίας.
1: Όχι, αφού το λέτε εσείς, δεν έχουμε κάποιο λόγο εμείς να αμφισβητήσουμε. Μάλιστα. Οπότε είχε δίκιο η Μπέτη. Μπέτη, τα ακούς, είχες δίκιο.
5: Βέβαια, τα ακούω, παιδιά. Τώρα έχω πάθει σοκ.
1: Έχεις πάθει σοκ, σε βλέπω.
4: Πώς να μην πάθει σοκ, Μπέτη μου. Πώς να μην πάθει σοκ με αυτά που συμβαίνουν εκεί να
1: μάθει.
4: Αν έβγαιναν και λέγανε για σένα μπαρούφες, δηλαδή δεν θα εκνευριζόσουν.
5: Πάρα πολύ.
4: Μα είναι λογικό,
0: δηλαδή. Αλλά δεν θα το δείχνει η Μπέτη.
4: Δεν θα το δείχνει η Μπέτη.
5: Εγώ δεν μπορώ να κρατήσω μέσα μου πράγματα, παιδιά. Θα το δείξω.
1: Θα το έλεγε. Ναι.
5: Απλά δεν θα κάνω μεγάλες δηλώσεις πια όπως παλιά. Παλιά μπορεί να έκανα δηλώσεις. Τώρα δεν θα κάνω.
1: Τώρα δεν θα κάνω.
4: Μπράβο, Μπέτη, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσω.
1: Αυτό είναι ένα ρισούργημα.
0: Έμαθε.
1: Ναι.
0: Έμαθε.
4: Ναι. Λοιπόν. Όμως ήρθαμε εδώ. Α, τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Απλά ήρθα συγχυσμένη γιατί μίλαγα πόση ώρα χτες. Καθοδόν εδώ ακούω και την Αθήνα που βγάζει τις ειδήσεις. Είχε δίκιο η Μπέτη.
1: Εγώ καλούμαι να διαβάσω το ρεπορτάζ. Τώρα, εάν αυτό το ρεπορτάζ αληθεύει ή όχι.
4: Έρχομαι εγώ να σας πω όταν το διαψεύσω λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ.
1: Ωραία, μάλιστα.
0: Τραγουδώντας.
4: Τραγουδώντας, ας

0: Ποιος είναι τη γραμμή, παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είσαι εσύ, κύριε?
1: Ο Χάρης είμαι.
0: Ο Χάρης.
2: Καλώς τον.
0: Χάρη, ήρθαμε νεύρα σήμερα, δεν θέλω να με...
1: Δεν έχεις νεύρα, γιατί υπάρχει λόγος.
2: Έλατε, για τον Tom Hardy, τώρα ξέρεις πόσα λεφτά που έγινε αυτός.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Και τι γίνεται, με τα λεφτά λύνονται όλα. Δηλαδή, εσένα η τιμή σου, άμα μαυρίζανε την επαγγελματική σου ακαιρεότητα, θα σε νοιάζαν τα λεφτά.
2: Όχι. Ανάλογα το πόσα θα ήταν.
3: Ανάλογος. Αν είχα φάει δύο πίτσες φαν. Πίτσα φαν.
2: Πίτσα φαν θα φάει μάλλον ο Χάρης, εάν βρει το τραγούδι που θα τραγουδήσει η Μαντάμ Μπαγκύρα.
0: Χάρη, έτοιμος είσαι?
1: Νομίζω ναι.
0: Να το δώσω.
1: Δώστο.
0: Wearing such a tiny mini transparent and pink bikini, I walk in the world in getting scared.
1: Αμένα το στοδούλι μίνι μπικίνι.
0: Άντε καλέ. Άντε πάρτο. Με τη μία Χάρη.
3: Και περιμέναμε να το τραγουδήσει, ρε Χάρη.
0: Ναι ρε Χάρη, περιμέναμε.
1: Αμένα το στοδούλι σου περιμένει.
2: Έτσι. Ξέρει μόνο μια.
3: Μπράβο.
2: Δύο Bianca al Forno 10 τεμαχίων από τη νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα, την Pizza Fan, που έχει εγκαινιάσει και ένα ολοκένουργιο κατάστημα στην Καλλιθέα, Πισίστρα του 101. Γιορτή γεύσεων. Καλά να πάρει αυτή με τη γραβιέρα Νάξου.
0: Ναι, μου λε, Καρούλη, με ποιον θα φάσει, ποιον θα μοιραστεί τι πίτσε?
1: Α, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ.
0: Τι δεν ξέρει?
3: Όλο
2: θα το σκεφτεί, δεν
3: το
2: ξέρω.
3: Το πρώτο
2: ακόμα
3: άτομο που σου έρχεται.
1: Με μια συνάδελφο από το γραφείο.
3: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, εντάξει. Θα,
3: στο διάλειμμα.
0: Θα τερλικώσετε. Μια χαρά. Λοιπόν, να περάσετε ωραία.
1: Bye-bye.
3: Bye, Μαντάμ Μπαγκύρα.
0: Bye-bye. Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο.

0: Γιώργος Μαζονάκης, παιδιά, σε έχω επιθυμήσει στο ρυθμό 949. Εγώ να πω ότι μου άρεσε που είδα κάτι πλάνα ότι που στο επόμενο βίντεο κλιπ θα είναι ντυμένος Ολυμπιακός με μπλούζα του Ολυμπιακού.
1: Δεν θα σου άρεσε αφού είσαι Ολυμπιακός.
0: Μου άρεσε εμένα, να ξέρετε.
1: Προφανώς είναι και αυτός όπως κατάλαβες.
0: Τολμηρός όμως, το φόρεσε ο άνθρωπος. Όχι.
1: Καλέ, σιγά.
0: Ναι, άλλο τώρα βγει σε μια συνέντευξη. Ναι, αλλά στο βίντεο κλιπ θα είναι για πάντα κρεμάσμενο στα social media.
1: Δεν το κρύβει ο άνθρωπος, από τον Πειραιά είναι στο κάτω-κάτω. Την Κοκκινιά νομίζω είναι ο
0: Μαζό.
1: Εκεί οπότε
0: μεγάλωσε.
1: Τι θα ήταν, ήταν
0: το, είδατε, το έφερα τώρα αυτό στο θέμα συζήτησης.
1: Ναι, γιατί αν το έφερες.
0: Αν και όχι, ήταν να συζητήσουμε κάτι άλλο. Τώρα είναι παρά 10 μέχρι και 20. Θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτό το διάλειμμα που έχει οριστεί σε κάποιες εταιρείες στην Ισπανία. Έχει οριστεί 30 λεπτό διάλειμμα αυνανισμού.
2: Έλα Παναγία.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό λέω. Δηλαδή, τώρα εμένα δεν μου έρχεται. Ναι. Θα πάω να φιναντιστώ εγώ.
0: Όταν θέλεις το παίρνεις.
1: Όταν σου έρχεται. Όχι στάνταρ ώρα. Λοιπόν, νόμιζα στάνταρ.
0: Οι υποστηρικτές λένε ότι έτσι είσαι πιο υγιής, λιγότερο αγχωμένος και πιο συγκεντρημένος και παραγωγικός.
1: Σου λέει, έχεις νεύρα. Πάνε. Είσαι τσιτωμένος, δεν αποδίδεις τη δουλειά. Πάρ το διαλυματάκι σου. Και πού θα πηγαίνουμε, θα μας έχουν δωματιάκια.
0: Ειδικό σχόλιο, εδώ δίπλα, στο lounge.
2: Μήπως γι' αυτό φτιάχτηκε. Εδώ το έχω.
0: Μήπως γι' αυτό φτιάχτηκε.
1: Πες το!
2: Σε κάποιες δουλειές, ρε παιδί.
0: Δεν χρειάζεται να κάνεις διάλειμμα.
2: Εγώ έχω εργαστεί σε εταιρείες, ας πούμε, και σε κάποιες δουλειές με κάποιοι συνάδελφοι, πρέπει να τους δίνεις 30 λεπτά διάλειμμα από τον αυνανισμό.
0: Γιατί?
2: Γιατί μόνο αυτό κάνουν. Κατάλαβες, οπότε να δουλέψουν και λίγο.
1: Παίζουν γενικά το όργανο.
2: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Άμα πας, ας πούμε, και σε άλλες εταιρείες ή αν πας και στο δημόσιο. Εντάξει, τώρα μην ανοίξεις το στόμα.
0: Εμείς εδώ πέρα πας, χαλαρώνεις, λες έχω 30 λεπτά μπροστά μου και εκεί που χαλαρώνεις.
2: Έρχεται το ραντάρ. Και τώρα.
3: Να κουμπωθούμε. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: 300 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού σε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί μεταξύ 19 και 29 οποιοδήποτε μήνα.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
1: Α,
2: 300 ευρώ μετρητά. Σε πολύ λίγο έρχεται το τρίτο στοιχείο.
1: Εύκολο.

0: Λοιπόν, τώρα πες μου πώς, Αθηνούλα μου, θα προστατεύσω εγώ τις κόρες μου από το ίντερνετ. Ναι. Θέλω να μου εξηγήσεις τον τρόπο.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Λοιπόν, γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό, Μπέτη, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Mm. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Ωραίο.
1: Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Το 10454.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε από Play Store ή App Store εντελώς δωρεάν να το κατεβάσετε, και περισσότερα γι' αυτό μπορείτε να μάθετε και στο vodafone.gr.
0: Τέλεια. Εμείς θα φύγουμε για πολύ λίγα λεπτά και θα πάμε σε διαφημισούλες. Μη φύγει κανείς. Επιστρέφουμε με το τρίτο στοιχείο του ραντάρ που δίνει 300 ευρώ μετρητά σήμερα. Επιστρέφουμε με λέση των καμένων ποιητών και Dr. Betty φυσικά.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεέ, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.

0: Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα και η Ρακέλ, όπως ακούσατε.
2: Ναι,
1: εδώ
2: πάντα
1: και η Ρακέλ μαζί μας με την τσιριχτή φωνούλα της.
2: Το μπράβο, Ρακέλ.
1: Ως τις 10 θα πάμε μαζί, συντροφιά, αγκαζέ μέχρι τη δουλίτσα σας. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα, γεμάτη γέλιο και χαρά. Έρχεται λοιπόν η Dr. Μπέτη σε λίγο.
2: Ναι, η Λέσχη.
1: Η Λέσχη των Καμένων Ποιητών. Και λέω σήμερα να βάλουμε τη λέξη καρφί ή αν θέλετε το ρήμα καρφώνω. Την
3: και
1: κάρφωσα, τον κάρφωσα.
2: Και τα δύο μπορούμε να βάλουμε.
3: Ναι,
2: καρφί, καρφώνω η λέξη σήμερα. Γράφτε το ποίημα σας, να πάρετε στον αέρα του ρυθμού, να μας κάνετε να γελάσουμε, γιατί κερδίζετε,
3: κερδίζετε
2: γεύμα, δωρεπιταγή 50 ευρώ σε όποιο κατάστημα Wagamama θέλετε.
1: Ωραίο.
2: Το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας.
1: Ωραίο.
2: Που έχει απίστευτο φαγητό, παιδιά, και σούσι και νούντλς και κάρι και μπάομπανς, πολύχρωμες σαλάτες, κοκτέιλάρες. Και να ξέρετε πως το Wagamama στην Εόλου απολαμβάνετε καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15,90 από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ.
1: Πολύ ωραία. Την κάναμε τα ράτσα.
3: Πάω, μπαν με γαρίδα. Τι ωραία
1: μέχρι,
3: τώρα.
1: Λοιπόν, μέχρι τον άλλο κόσμο θα τρώω
2: σούσι. Είναι εάν πολλοί καινούργοι ποιητές μπουν στην παρέα σήμερα και γράψουν τι ζητάμε, ρε παιδιά, ένα ποίημα με τη λέξη καρφί καρφώνω.
3: Μπράβο, και να γελάσεις.
1: Και το καρφώνω, άμα θες να το βάλεις άλλο χρόνο.
2: Ναι,
1: το κάρφωσα, την κάρφωσα.
3: Μπράβο, Ρακέλ.
1: Ρε εσύ, Ρακέλ, τι θα γίνει.
2: Γράφει ποίημα.
1: Τι θα γίνει.
3: Φάτου γιατί έρχεται η Dr. Μπέτη σε λίγο.
2: Μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Έχετε πολύ χρόνο να ετοιμάσετε ένα ποίημα αξιόλογο και χιουμοριστικό.
1: Ναι, γι' αυτό σα το λέμε από τώρα.
3: Και περιμένουμε και το τρίτο στοιχείο του ραντάρ. Πάμε ραντάρ. Έτσι, μπράβο.

0: Oh, emergency.
1: Emergency, και εγώ είμαστε τώρα.
0: Τι σιρήνε.
2: Dr. Betty.
1: Τι μα φέρνει.
3: Τώρα θα θίξω ένα θέμα. Πιστεύω θα συγχυστεί η Αθηνά, θα λέμε.
1: Όχι, κατάλαβα. Για μένα, γι' αυτό με κοίταγε.
3: Όχι, όχι, όχι. Συγχύζει όλες τις γυναίκες.
1: Απιστία.
3: Όχι, αγαπητή.
0: Τι?
3: Όχι, τέτοια σύγχυση. Τι? Δεν θα σε βάλω εγώ σε τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, πρωί.
3: Θα σου χαλάσω τη μέρα.
1: Μη μου αλλάζει την τύχη.
3: Όχι, αλλά ναι. Πάντα εμείς οι γυναίκες τρώμε ένα κόλλημα με τις πρώην.
1: Να το.
0: Γιατί?
3: Γιατί? Δεν ξέρω. Είμαστε βλαμμένες σε αυτό το θέμα, το παραδέχομαι. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τις πρώην. Τι γίνεται όμως
0: αν
3: ζηλεύεις τις προηγούμενες σχέσεις του συντρόφου σου?
1: Σιγά να μην ζηλεύω τις
0: προηγούμενες. Αν σου έχει δώσει δικαίωμα είναι το θέμα. Με κάτσε.
1: Να μιλάει ακόμα δηλαδή με τις προηγούμενες.
3: Όχι, όχι, εμείς το κάνουμε αυτό το λάθος. Οι άντρες σπάνια ρωτάνε. Οι άντρες το μόνο που θα σε ρωτήσουν είναι με πόσο έχει πάει. Έχουν ένα θέμα με τον αριθμό.
1: Εμένα δεν με έχει ρωτήσει ποτέ άνθρωπο τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Σε έχει ρωτήσει, ας πούμε, ποιος ήταν ο πρώην σου?
3: Θέλουν
0: συγκεκριμένα.
3: Θέλουν να ξέρουν αν ήταν πολύ λίγοι όμως. Θέλουν να ξέρουν οι άντρες. Έχουν αυτό το κόλλημα.
1: Τέλος πάντων.
3: Όμως.
1: Εμείς που μπαίνουμε στην εξίσωση.
3: Θα σου πω τώρα. Εμείς τρώμε κόλλημα με τις πρώην συντρόφους. Ναι. Και πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε. Θα θέσουμε λοιπόν τους κανόνες για το τι θα μοιραστούμε για το παρελθόν.
1: Ωραία.
3: Αυτονών.
1: Ναι.
3: Και το δικό μας, αλλά κυρίως των συντρόφων μας. Γιατί με ρωτάμε. Και ποια ήταν και πόσο καιρό συντρόφων.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρεις.
3: Γιατί να ξέρεις, αγαπητέ μου. Δεν πρέπει να ξέρεις.
1: Δεν πρέπει.
0: Βγάζεις συμπέρασμα.
3: Όταν μπαίνεις στη διαδικασία και μαθαίνεις το παρελθόν, τελείωσες.
0: Πιο πολύ για να δεις το στυλ του, με ποιους ανθρώπους έχει συναναστραφεί.
3: Γιατί, αγάπη μου, με σένα δεν είναι τώρα. Ασχολείσαι με
1: σένα. Δεν είναι και θέμα πρώην, είναι και με ποιες έχει πάει πριν από
3: γιατί
1: σένα.
3: Γιατί να το ξέρουμε αυτό?
0: Απογίνει.
3: Μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο και αρχίζουμε και συγκρίνουμε πράγματα και καταστάσεις. Γι' αυτό
1: καλά,
3: πρέπει να
1: χάλια,
3: υπάρχουν όρια. Αν δηλαδή για κάποια στιγμή μπορεί να προκύψει άθελά σου, να τη δει στον δρόμο,
1: ναι,
3: να τη μιλήσει κάπως, εμείς αμέσως το αντιλαμβανόμαστε.
1: Και
3: ήταν αυτή κατευθείαν. Όμως γιατί καταλαβαίνεις το body language, μια μηχανία, μια αυτή.
0: Ένα παρελθόν.
3: Και μαθαίνεις τώρα για την πρώην. Εκεί σου μπαίνει το μικρόβιο και αρχίζεις και ρωτάς. Μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες.
1: Δηλαδή, ποιες είναι οι απαραίτητες?
0: Ζώδιο.
3: Για την κάθε μια. Σταμάτα ρε Φορτούν. Όρια ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά.
1: Τι να
3: και επίσης αν σου προκαλεί και συναισθήματα αρνητικά, πρέπει να του το πεις.
0: Ναι.
1: Να του πω δηλαδή ότι.
3: Μη μου ξαναμιλήσεις για αυτή.
1: Ναι.
3: Μη μου την ξαναφέρεις.
1: Μου έρχεται να την πιάσω.
3: Αλλά το θέμα δεν το κάνουν αυτοί. Το κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
3: Αν όμως, πρόσεξε να δεις τώρα. Ναι. Αν αυτός θέλει να σου μιλήσει για το παρελθόν του, είναι ενθαρρυντικό, δεν είναι κακό. Σημαίνει ότι είναι μαζί σου, έχει μια επικοινωνία βαθιά. Έχει ειλικρίνεια. Γιατί αν δεν στα πει, μπορεί να σημαίνει ότι κάτι κρύβει. Αν στα πει, σημαίνει ότι δεν κρύβει κάτι. Mm. Δεν τρέπεται να το πει. Δεν,
1: εγώ πιστεύεις τώρα, εδώ που τα συζητάμε, περίμενα να μάθω για το παρελθόν του Γιάννη από τον ίδιο το Γιάννη.
3: Έψαξε και άμα θες.
1: Βέβαια, όλα
3: καλά δεν τρέπεσαι.
1: Από του κολλικά.
3: Καλά δεν τρέπεσαι.
1: Μα όχι, έπρεπε να ξέρω πέντε πράγματα ρε, εσύ πριν σχετιστώ με αυτόν τον άνθρωπο.
3: Γιατί τι είπε πέντε πράγματα, εντάξει, τι δηλαδή.
1: Πέντε πράγματα. Τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν κάθομαι να ασχολούμαι. Τώρα το, την, αλλά στις αρχές δεν ρωτάς, ας πούμε, είχε σχέση άλλη μεγάλη. Χώρισε πρόσφατα. Πέντε πράγματα τα ρωτάς, να ξέρεις τώρα. Μην πας να πλέξεις τώρα με φρεσκοχωρισμένο. Και μαμουσουτού αυτό, κατά
3: εντάξει,
1: τα άλλα.
3: Αυτό το αντιλαμβάνομαι, αλλά λεπτομέρειες.
1: Κατά τα άλλα, να μας πεις τι γίνεται σε περίπτωση. Εδώ τώρα
3: εδώ
1: θα δεις τι έχει να γίνει.
3: Αν αυτός είναι ειλικρινής μαζί σου, πρέπει να είσαι και εσύ.
1: Ναι, άλλο αυτό, εντάξει.
3: Και καθόλου επικριτικός ή επικριτική με το παρελθόν του.
0: Άμα δεν το αντέχεις, να μην ρωτάς.
1: Η Dr. Betty μπορεί να μας πει τι γίνεται σε περίπτωση που αυτός ή αυτή έχουν ακόμα σχέση και μιλάνε με τους πρώην. Εγώ έχω φίλους που έχουν φιλία με τους πρώην. Με ανθρώπους που υπήρξαν πρώην σύντροφοι. Και τώρα έχουν προχωρήσει τη ζωή τους.
3: Πολύ αυτό το θεωρείς θετικό? Εμένα δεν θα μου άρεσε γιατί θα μου μπαίνανε πάντα ψηλή στα αυτιά.
1: Α, δηλαδή να είχε, ξέρω εγώ, μια φιλία, να λέγει καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Αν όμως περάσουν κάποια χρόνια και μπορεί αυτή η σχέση να ήταν περισσότερο φιλική παρά ερωτική, μπορεί να τον κρατήσει τον άλλο σαν φίλο.
0: Ναι, μωρέ, το καταλαβαίνει αν έχει τελειώσει κάτι μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή,
3: εγώ ποτέ δεν κράτησα. Δηλαδή μπορώ να το χαιρετάω, να έχω ένα γεια κτλ. Αλλά δεν κρατάω.
0: Και είναι και πιο ωραία η ειλικρινή στάση. Γιατί βλέπει τη χαλαρότητα και εμεί και εσύ.
3: Η μεγαλύτερη παγίδα με τον πρώην όμω είναι για το σεξ. Τι σεξ έκανε με αυτήν ή με αυτόν.
1: Α, αυτό τώρα. Μην λοιπόν, μπαίνουμε σε τέτοια μονοπάτια, γιατί το
3: δεν θα ασχοληθείτε καθόλου με την ερωτική ζωή του
0: που
3: με τον πρώην.
1: Ναι.
3: Το δικό σας σεξ έχει προέχει. Ναι. Όχι τι έκανε με την πρώην.
0: Και είναι
3: πρώην.
0: Το καλύτερο.
3: Εντάξει.
0: Ναι.
3: Ακριβώς. Ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί με τη δική σου χημεία με το συγκεκριμένο. Σταμάτα, Φουρτούρη, δεν μπορώ. Σταμάτα.
1: Εγώ μέχρι σήμερα δεν σκεφτόμουν ότι ο σύζυγός μου έχει κάνει κάτι με άλλη γυναίκα. Τώρα που μου το είπε η Dr. Betty μου, με έχει φουντώσει τώρα αυτή τη.
3: Ούτε και
1: διαγράψει.
3: Πόσες φορές το έκανε με αυτήν.
0: Τίποτα.
1: Ήταν και πολλές οι φορές!
0: Και πόσα ονόματα. Πώς τη λένε.
4: Μπορείτε να σταματήσετε να μιλάτε για αυτό το όνομα. Όχι, να μην κάνετε καμία.
0: Χαίρετε. Φεύγουμε. Άντε, γεια σας.
3: Άντε από εκεί. Φέρε τα ροτάρια της ηγεστικά.
1: Μας πού το σύγχυγε, δεν είχε το
2: όνομα. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
3: Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα ψάχνει κάποιον που θα του δώσει 300 ευρώ μετρητά.
1: Ωραία, μάνα.
3: Και έχει γεννηθεί μεταξύ 19 και 29 του μήνα.
1: Ωραία.
3: Από 19, 20, 21 μέχρι και 29. 19, 29,
1: οποιοδήποτε μήνα. Δεύτερο στοιχείο.
3: Να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
1: Α, μάλιστα.
3: Και τρίτο στοιχείο, ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου να τελειώνει σε 949.
0: Εύκολο. Πάμε.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Τηλεφωνήστε αμέρτα.
1: Εντάξει, εγώ για δύο ψηφία το έχασα. Το 9 το έχω μέσα.
3: Το 949.
1: 2, 10, 68, 35, 7, 22. 2, 10, 68, 35, 7, 22.
3: 500
1: ευρώ μετρητά. Θα περιμένουμε 5 λεπτά να βρεθεί αυτός ή αυτή.
0: Ψάχνουμε έναν ιδιωτικό υπάλληλο, γυναίκα ή άντρα, 19 με 29, οποιοδήποτε μήνα να έχει γεννηθεί και να τελειώνει το κινητό του σε 9.49.
3: Από 19 έως
0: 29. Και 29.
3: Για να δούμε.

0: Ευτυχώς δεν βρέθηκε νικητής η νικήτρια. Ευτυχώς αύριο είναι Τετάρτη, ναι, και τα μετρητά ανεβαίνουν σε 4,50. 450 ευρώ θα έρχει αύριο, jackpot.
1: Άντε με το καλό, στενοχωρήθηκα που δεν βγήκε νικητής, νικήτρια.
0: Ναι, αλλά αύριο θα πάρει περισσότερο όποιος βγει.
1: 4,50 είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Βέβαια είναι πολλά λεφτά.
2: Ναι, αλλά ψάχνουμε ναι, και δεν μπορούμε να βρούμε νικητή, να δώσουμε τα λεφτά.
1: Εντάξει, δεν ήταν και δύσκολο το στοιχείο, ρε παιδί μου.
0: Δεν ήταν δύσκολο, δεν ήταν και πανεύκολο. Δεν το λες και πανεύκολο.
1: Τι να κάνουμε, μέσα σε όλη τη χρονιά δεν θα βγουν και κάποιοι.
2: Την προηγούμενη Τρίτη βρήκαμε νικητή.
1: Ναι.
0: Από την προηγούμενη Τρίτη έχουμε να βρούμε.
2: Εγώ τα μετράω.
0: Πω.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε πάντως, παιδιά.
2: Ωραία, να συγκεντρωθούμε γιατί το ραντάρ επιστρέφει αύριο.
0: Ναι,
2: εντάξει?
0: Ναι, επιστρέφει το ραντάρ αύριο.
3: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
4: Από μένα, μα θα σε βρω.

0: Γιώργος Σαμπάνης, αν έρθεις εσύ, θα έρθουμε κι εμείς. Το πάμε πρωινό. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Πριν πάμε για διάλειμμα, θέλω εγώ προσωπικά να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε. Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς, το οποίο και προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB-UVA με το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος.
1: Μάλιστα.
0: Με αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει παιδιά από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές,
1: ναι,
0: λαμπερό με ωραίο άρωμα. Θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-Pavla Pharmacies.
1: Τέλεια. Λοιπόν, φεύγουμε για διάλειμμα γρήγορα. Επανερχόμαστε με κίνηση καιρό και λες και τον καμένο επί τον καρφί, καρφώνω ή σε όποια άλλη. Σε άλλο χρόνο θέλετε, ναι, κάρφωσα κτλ. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20% έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. USK. Scandinavian.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Γουίλσον και Φίλιπ Γκλας. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
11: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί σας. Κάθε Σάββατο λοιπόν επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Το βρίσκουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και online στο μασούτης.gr. Γιατί 50 χρόνια παιδιά, ο Μασούτης στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Πάμε λοιπόν τις τιμές μόνο στο Μασούτη. Την κίνηση της πάμε ρε Φορτούνη.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Κάτι γίνεται.
15: Το κάνει ο πράκτορ τώρα για μας, θα τα σπάσει όλα.
14: Μπράβο. Έχει το διαφορετικό από την προηγούμενη ώρα, ένα μποτιλιάρισμα προς το αεροδρόμιο. Δηλαδή, στην Αττική Οδό, δηλαδή πριν το κόμβο της μεταμόρφωσης ξεκινάει κάποια χιλιόμετρα και φτάνει περίπου μέχρι το Μαρούσι, η πυκνή ροή. Το ποτάμι είναι κλασικά πυγμένο ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια και τα ΚΤΕΛ και η συγκρού στην άνοδό της. Τέλος, αν πάτε από τον Άλιμο προς τη Νέα Σμύρνη, προς το Φλίσβο, έχει μία πυκνή ροή στην παραλιακή.
12: Μάλιστα.
16: Ο καιρός σήμερα.
15: Θα πω ξανά το Ισαπέρ γιατί άρεσε πάρα πολύ.
14: Το ζητήσω

0: Από αμόρτισερ.
1: Για πες μου, τι πρόσφερες
2: στην κοινωνία. Δυνατός ο καιρός, μα
3: λοιπόν, έρχεται η λέσχη. Ανοίγει πύλες. Στρώνει χαλιά. Πλήνα μαυλές. Ποτίσαμε λουλούδια. Για περάστε οι ποιητές. 2-16-8-35-7-22. Και τώρα σιωπή, για θέλω να ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι.
4: Το ΑΒΚΒ 7-7-0-6-6-8-1.
0: Εγώ φταίω. Η ανακοίνωση.

0: Για να δούμε αν θα καταφέρετε με λίγα λόγια να μας κάνετε να γελάσουμε. Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της. Πάμε να υποδεχθούμε τους ποιητάς μας. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Περσεφόνης είσαι?
1: Είμαι εγώ.
0: Έλα βρε Περσεφόνη μου. Τι έχει γίνει με σένα, Περσεφόνη?
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει?
1: Πήγαμε να δούμε μια τινεούλα εκεί με τον Παύλο.
0: Ναι. Φίλε.
1: Ποιος είδε την ταινία τώρα, παιδιά μου? Κανείς.
2: Μελωμένη ήταν αυτή, ρε παιδιά.
0: Γνωρίστηκαν στη Λέσχη των Καμένων Ποιητών Παύλος και Περσεφόνη, δύο ποιητές που βρέθηκαν για πρώτη φορά στον αέρα του ρυθμού 949 και ήρθαν κοντά στη ζωή. Αυτό είναι
3: παιδιά,
0: απίστευτο.
3: Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι.
0: Τι ωραίο πράγμα.
3: Τι φανταστικό.
1: Στο μεταξύ, Μπέτη, σήμερα το ποίημα το έγραψα εδώ σε ένα έγγραφο τη δουλειά. Άστα να πάνε.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Καλύτερα,
3: και σε χαρτί. Ναι. Που λέει ο λόγος που σκουπίζουμε τον ποπό μας, μπορεί να το γράψεις, αλλά να είναι αριστούργημα.
2: Για αφιέρωσέ το εκεί που θες να το αφιερώσεις.
1: Θα το αφιερώσω σε όλους που ακούνε ρυθμό, παιδιά.
0: Ωραία. Δώσ' το, Περσεφόνη.
1: Ωραία, ξεκινάμε. Λοιπόν, φώναξα ένα μάστορα να μου τον εκαρφώσει. Τον πίνακα που αγόρασα και έχω χρυσοπληρώσει. Κι ήρθε ένας μελαχρινός, ψηλός και μπρατσαράς. Δεν ξέρω πώς κρατήθηκα και δεν έκανα μάρς.
0: Οπα.
1: Και έβαλε τον πίνακα πάνω σε μια τάβλα και με έπιασε εμένα, ναι. Αχ, μια μεγάλη κάψα, παιδιά. Στο σπίτι του είχε μεγάλη ζέστη και από την τόση αποχή έχουν πήξει τα υγρά, γίνανε σαν τον ασβέστη. Έλα βρε μάστορα εδώ, μπήξε όλο το καρφί σου στον τοίχο πάνω δεξιά κι άμα θέλεις γδίσου. Τα γάλματα βρε μάστορα δεν είναι ποτέ ντυμένα, αλλά όμως αν τρέπεσαι άστο πάνω σε μένα.
0: Έτσι.
3: Ξέρεις εσύ.
0: Θεά.
2: Και τρεις τελίτσες. Και τρεις τελίτσες.
0: Θεά και ο μάστορας. Ψηλός μελαχρινός.
3: Δεν είναι τυχαίο όμως. Έχουν και κοινό χιούμορ με τον Παύλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό ταιριάξανε.
2: Βέβαια.
1: Γι' αυτό, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή, Περσεφόνη.
3: Μείνε στη γραμμή. Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
4: Φωτεινή.
3: Φωτεινή. Γεια σου, είστε Φωτεινή, το ίδιο Φωτεινή όπως και το όνομά σας?
4: Έτσι νομίζω.
3: Πολύ ωραία. Για να δούμε αν είναι φωτεινό και το πνεύμα σας. Φωτεινή, παρακαλώ το ποίημά σας.
4: Ωραία, λοιπόν. Μπήκες μέσα στο μπαρ με ύφος δεν μασάω. Και εγώ από την πρώτη τη ματιά λέω σήμερα θα σε φάω. Κάθεσαι δίπλα μου χαλαρά, κάνεις πως δεν κοιτάζεις. Μα κάτι νιώθω χαμηλά και ελπίζω να μην στάζεις. Σε κοιτάω έντρομος, λες όχι δεν μπορεί. Μα το τζιν μου έχει γίνει ήδη μικρό νησί. Κατορίστηκα πάνω μου κυριολεκτικά. Και ντράβηκα τόσο που έφυγα κρυφά. Και εσύ από τον πάνω με κοιτάς και να γελάς τρελά. Και εγώ να λέω μη με καρφώνεις, έχω γίνει ρεζίλη κανονικά.
0: Έπαθε μεγάλη ζημιά η κοπέλα.
3: Σταμάτα.
0: Αφού τώρα είχε ακράτεια.
3: Τι να πω. Τι φαινόταν τη Φωτεινή ότι θα ξεδιπλωθεί τόσο πολύ?
0: Κοίτα, Φωτεινή. Συμπαρασταίνομαι. Ήταν καταπληκτικό. Ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Βέβαια. Είσαι καλά. Εγώ προχθές συνάντησα ένα
3: γύριο. Εγώ θα πω welcome στη Λέσχη, Φωτεινή μας. Welcome. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια για πρώτη φορά. Και σε περιμένουμε από εδώ και πέρα καθημερινή συμμετοχή.
2: Λίγο πιο έτσι αστείο να ήταν.
3: Ναι,
2: για να,
3: ναι,
2: για να
3: έτσι ένα τσίμι.
2: Σε ευχαριστούμε. Ήταν πολύ καλή προσπάθεια.
3: Πάμε στον επόμενο ποιητή μας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
5: Είμαι η Ελένη, τι κάνετε?
0: Έλα βρε Ελένη μας, έλα βρε κορίτσι μας.
3: Ελένη με λέει, Ελένη.
5: Καλά.
3: Ναι. Καλά, εσύ?
5: Καλά. Λοιπόν, δίνω το πείμα.
0: Μπράβο κορίτσι μου.
5: Είπα να αλλάξω τον ντεκόρ και την αισθητική μου και από την πολύ χαρά μου πέσε το βρακί μου. Ευθύς πήρα ένα καρφί να βάλω κανένα κάδρο, μπας και καλύψω τελικά το χάλι μου το μαύρο. Και αφού ο τείχος γέμισε με πίνακες και χρώμα, είπα να κάνω γενική να φύγει και η βρώμα.
6: Πολύ καλό.
3: Πολύ καλό.
6: Πολύ καλό.
3: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
6: Και είμαι και σε διαδικασία γενική εγώ τώρα.
3: Τι έβαλε ιδέε σα,
2: τα κάδρα και που είναι εσύ, μην παίρνουν ιδέε. Α, τα κάδρα και να μα βγάλουν.
6: Πάρα πολύ καλή και η Ελένη και σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Λέω όμω να το δώσουμε στην
2: Περσεφόνη.
6: Ήταν το καλύτερο ποίημα τη ημέρα.
3: Γιατί ποιο είναι το δώρο.
6: Το δώρο είναι Wagamama.
3: Θα πάρει τον Παυλίτο της λοιπόν. Πάρει τον Παυλίτο. Θα πάει στα Wagamama γιατί τώρα έχουν επίξει την πίτσα.
2: Και θα πάρει με τα chopsticks.
6: Περσεφόνη ακούς. Περσεφόνη ακούς.
1: Είστε θεοί, είστε θεοί.
6: Θα πας και θα φας στο Wagamama κατσουκάρι.
2: Κατσουκάρι.
6: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Κάτσε κάτω από την μπάλα.
6: Και έχει και μόνο 9,90 από Δευτέρα έως Πέμπτη. Κατσουκάρι θα φάτε.
3: Θα φάτε μπάουμπα.
6: Ναι.
2: Και μπαμ μπαμ μεγαλύτερα.
3: Και θα πιείτε και τα κοκτέιλάκια σας και μετά δείτε και μια ταινία. Λέμε τώρα.
6: Άντε,
2: έτσι, καλή προβολή.
6: Περιμένουμε
3: ναι. Να περάσετε ωραία.
2: Bye bye.
3: Πάμε πρωινό. Άλλος για την πάπια μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αλλά όχι για πολύ. Φεύγουμε σιγά σιγά, μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας.
1: Να σας πω, παιδιά, πως επειδή οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες, μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά και νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Γι' αυτό θα κατεβάσετε εντελώς δωρεάν από App Store και Play Store τη νέα εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, TOZY. Εκεί θα βρείτε διάφορες ενότητες κόσμος, MySpace, αλλά και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, που προσφέρουν ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Τα περισσότερα θα τα μάθετε στο vodafone.gr.
2: Πάρα
0: λοιπόν,
2: πολύ ωραία.
0: Πήγε και 56, ναι. Τους βάλαμε στη δουλίτσα τους, τους παντρέψαμε.
1: Εδώ θα τους σε λίγο, δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Βρίσκουν σύντροφο, βρίσκει σύντροφο.
1: Ναι, φτιάχνει ζωές το πάμε πρωινό, βρε, εκτός από τα πρωινά σας.
0: Μήπως να κάνουμε και πάμε βραδινό.
1: Θα δούμε.
0: Εννοώ ενότητα τέτοιο, συνοικεσίων.
2: Θα πρέπει να κάνουμε μία φορά την εβδομάδα πάμε βραδινό.
1: Α, ωραίες ιδέες έχετε λίγο πριν κλείσει η εκπομπή. Πάμε μέσα να τα συζητήσουμε.
0: Να κρατήσουμε και το πάμε πρωινό και το βραδινό ή μόνο
2: θα μπορούσαμε μετά τις 12 να κάνουμε πάμε βραδινό μία φορά.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει.
0: Και να γνωρίζουμε κόσμο.
2: Εκεί πέρα δεν έχει μπιπ.
0: Εκεί θέλω να στέλνουν και φωτογραφίες όμως για να κάνω τα ματσαρίσματα.
2: Θα παίζουν εδώ στις οθόνες γύρω-γύρω όλες οι φωτογραφίες και ούτω καθεξής.
0: Να λένε ποίηματα για να δούμε ποιο ταιριάζει με ποιο.
1: Πάμε μέσα να το σκεφτούμε. 7 με 10 αύριο.
2: Τι έχει σήμερα το πρόγραμμα?
0: Και τι δεν έχει σήμερα.
2: Έχει διάφορα πράγματα. Ωραία. Εσείς που ξυπνήσετε τώρα 10 παρα 3 πρώτα λεπτά, εμείς έχουμε 3 προηγούμενες ώρες που είμαστε στον αέρα. Αν τύχει και ξυπνήσετε καμία φορά, να μας ακούσετε.
0: Ξυπνήστε να πάμε να κοιμηθούμε εμείς.
2: Άντε, φυλάκια.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους πέρα ως πέρα, όπου βρίσκεστε ή κοντά εδώ στο εξωτικό Αμαρούσιον ή και πιο μακριά. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου, θα είμαστε παρέα και σήμερα από τις 10, 10 και 3 πρώτα λεπτά. Μια χαρά ο καιρός εκεί έξω και έτσι θα παραμείνει από ό,τι μας λένε οι προβλέψεις. Για το τριήμερο μάλλον θα έχουμε λίγα κακά μαντάτα, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια, μην ξεκινάμε δυσίωνα. Χρόνια πολλά σήμερα σε όλοι όσοι έχουν τη γιορτή τους. Στη Συνεσία, πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα, στο Συνέσιο, στη Συνεσία και στον Αλφαίο. Μάλιστα, έχετε κάποιο φίλο ή κάποια φίλη που να έχει έτσι περίεργο όνομα? Κάποιο όνομα, ρε παιδί μου, όχι περίεργο, όχι, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, τίποτα δεν είναι περίεργο. Πιο ιδιαίτερο, πιο σπάνιο. Για στείλτε μου στο Viber έτσι ιδιαίτερα ονόματα φίλων ή και δικά σας, και να μου πείτε και πότε γιορτάζετε. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου και 10 στη σειρά. Καλημέρα, καλή ακρόαση.

αυτή η εισαγωγή και αυτό το τέλος. Το λατρεύω. Βασίλης Καράς και Κωνσταντίνα, το δηλητήριο στο ρυθμό 949. Και μη δηλητηριάζεσαι με κακές σκέψεις. Πήγαινε προς το θετικό. Αν μπορείς να κάνεις έτσι τη σκέψη σου να πάει σε πιο ήρεμα ύδατα από το να κάνει καταστροφολογικά σενάρια. Τώρα να μου πεις γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί, να ας πούμε, εγώ για παράδειγμα θέλω, ρε παιδί μου, κάτι πολύ συγκεκριμένο για το σπίτι. Θέλω να αγοράσω ένα έπιπλο εκεί να το βάλω στην είσοδο, όχι κάτι ακριβό, έτσι ένα σκαμπό, και λέω το θέλω σε αυτή τη διάσταση, το θέλω ακριβώς αυτό το χρώμα, το ένα, το άλλο, όπως ακριβώς το θέλω εγώ. Και πού θα το βρω, όχ, πού να ψάχνω τώρα. Και σκέφτηκα τα έπιπλα Γκάντ, τα οποία είναι στο Μαρούσι, είναι πάρα πολύ δίπλα, Λεωφόρος Κηφισίας 129, με συγχωρείτε. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο το ότι είναι εύκολη πρόσβαση με ένα ωραίο άνετο πάρκινγκ με 800 τετραγωνικά που μπορείς να βρεις κυριολεκτικά ό,τι θέλεις, με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές, αλλά μπορείς να φτιάξεις και αυτό ακριβώς που θέλεις, όπως το θέλεις. Όπως για παράδειγμα μου έχει καρφωθεί εμένα κάτι συγκεκριμένο στο κεφάλι μου. Και έχει και ωραίες τιμές και έχει και ποικιλία. Οπότε μην το σκέφτεσαι, επιπλαγκάντ, Λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, όπου και αν πας, το ρυθμό θα ξαναγυρίζει. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα και σήμερα από τις 10 μέχρι και τις 2. Πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου κάνω ένα remind για τη Synapi, που είναι η πρώτη ελληνική new bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και έρχεται να κάνει πραγματικότητα εύκολα, γρήγορα και απλά όλα από το κινητό σου. Αν θέλεις, ας πούμε, για να βάλεις χρήματα στην άκρη, θέλεις να πετύχεις κάτι που έχεις βάλει στο μυαλό σου και χρειάζεσαι ένα μικρό κεφάλαιο, ένα ταξίδι, ένα gadget ή απλώς να νιώθεις άνετα, βρε αδερφέ, κάθε μήνα, η εφαρμογή αυτή θα σε σώσει. Είναι ένας αποταμιευτικός λογαριασμός όπου μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. www.snappybank.com για να δεις περισσότερα και να μάθεις όσα θέλεις. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, μέσως μετά, όταν θα γυρίζουμε από το σύντομο break.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: 19χρονη Βραζιλιάνα γέννησε δίδυμα από δύο διαφορετικούς μπαμπάδες. Είναι ομαδική εργασία, μπράβο σε όλους. Εδώ πέρα δεν χωράνε.
3: Δεν χωράνε οπαδικά. Δεν τρέπεσε το στόμα σου, τι λέει η Παναγιά μου.
2: Από ό,τι φαίνεται.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
11: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ! Τσιγαράκι! Δεν το έχεις κόψει.
12: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
15: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
14: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
15: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
14: Τότε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
1: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαστε ακριβώς ένα τέταρτο πριν το ρολόι δείξει 11. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε με επιτυχίες, με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Και Δευτέρα μπορεί να μην είναι, να ήταν χθες. Για κάποιο περίεργο λόγο, εμένα μου φαίνεται σήμερα ότι είναι Πέμπτη. Δεν ξέρω. Μάλλον το μυαλό μου τρέχει στο τριήμερο που έρχεται, του Αγίου Πνεύματος. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, αν και σας τρέχει το μυαλό σας και ακούει το αυτή σας ρυθμό 949, σίγουρα θα ξέρετε το πάμε πρωινό. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, όταν συντονίζεσαι στο πρωινό με την Πέτη, το Βασίλη και την Αθηνά, ψάχνουν τρία στοιχεία. Τρία στοιχεία ψάχνει το ραντάρ που κάποιος από εσάς μπορεί να έχει. Αν έχει λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις, επειδή σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, θα επιστρέψει αύριο με 450 ευρώ. Οπότε προσοχή, τεταμένη, και αύριο, αν ακούσεις τρεις από τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχεις για να τα κερδίσεις, απλά κάλεσε στο ρυθμό.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αυτό είναι το καλύτερο, ωραίο μήνυμα. Εγώ, αγάπη μου, πια δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Τι ωραίο μήνυμα δίνει αυτό το τραγούδι. Και κάτι παραπάνω από αυτό που μπορώ να σου δώσω, δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Μην το ζητήσεις, γιατί δεν θα σου το δώσω κιόλας. Και τσάμπα θα παιδευόμαστε και οι δύο σε ελεύθερη μετάφραση. Καταπληκτικός Ηλίας Βρετός. Καταπληκτικός βέβαια είναι και ο Γερμανός. Ναι, βεβαίως, γιατί αν σου έχει τύχει μία αναποδιά και κάτι έχει πάθει το κινητό σου και δεν λειτουργεί έτσι όπως λειτουργούσε, ένα πρόβλημα, γιατί και αυτά, παιδιά, μηχανήματα είναι, χαλάνε, έτσι. Άλλο αν δεν γίνεται συχνά, αλλά όταν γίνει, σου πάει και τα νεύρα. Και τι θέλεις, θέλεις γρήγορη εξυπηρέτηση και να λυθεί το πρόβλημά σου εκεί στο πιτς φυτίλι, χωρίς να χρειαστεί να περιμένεις τρεις και τέσσερις μέρες και θα δούμε και αν επισκευαστεί. Δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα στο κατάστημα με... Εννοείται αξιόπιστο σέρβις, σοβαρότατο, όχι αστεία. Οπότε, άμα πάθει κάτι το κινητό σου, και γνήσια ανταλλακτικά έχουν και ένα εξειδικευμένο προσωπικό στο Γερμανό. 25 χρόνια είναι αυτά. Σε λίγο 10 στη σειρά έρχονται με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό που του ζητάτε πάρα πολύ. Απορώ γιατί. Μάλλον δεν απορώ. Ξέρω. Τα αγαπάτε.
2: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι. γνωστή.
16: Hola, señor Maquis.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
19: Mastercard Day.
14: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr/ Mastercard Pavla Day.
19: Happy Mastercard Day!
21: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
24: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
25: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
26: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για να είσαι εδώ σημαίνει ότι είσαι πανέτοιμος να ακούσεις 10 επιτυχίες στη σειρά που έρχονται με Κατερίνα Λιόλιου αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σε όλοι όσοι ξυπνήσατε τώρα. Είναι 11 η ώρα και έτσι βάζετε ένα ζεστό ή δροσερό καφεδάκι να απολαύσετε και να ακούσετε έτσι στο background λίγη μουσική. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να σχεδιάζουμε και να φτιάχνουμε εμείς τη μέρα μας. Πες ότι έχεις ξυπνήσει, αυτό που λέει ο σοφός λαός, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ναι, όντως, και από το πρωί ακούγεται, θα πω εγώ, γιατί όταν ανεβάζεις έτσι λίγο τη διάθεσή σου με μουσική, πάντα είναι καλύτερα. Πάντα και μέσα στο αυτοκίνητο σε συνοδεύει αυτή η αίσθηση. Κατερίνα Λιόλιου, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Οικονομόπουλος είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που έρχονται.

Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς και εγώ θα κάνω μια προτροπή να μην ζητάς από τον άλλον ή από την άλλη να σ' αγαπήσει αν δεν το έχει ζητήσει πρώτα από τον εαυτό σου. Πρώτα από τον εαυτό μας πρέπει έτσι να ζητάμε, να τον αγαπάμε. Και με αυτό το μήνυμα θα πάρω μια πάσα για να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ ωραίο που διοργανώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Be Well Festival, 6 και 7 του Ιουνίου είναι αυτό. Θα φιλοξενηθεί ο Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ή με ΡΟΕΣΑ. Εκεί θα σε περιμένουν δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και συμβουλές ορθής διαχείρισης του βάρους σου, γιατί η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, θα βρίσκεται εκεί η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο φυσικά, που θα βρίσκεται εκεί στο Be Well Festival, μαζί με τη Χριστίνα Μπόμπα, να συζητάει με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία και μοιράζεται την ιστορία του. Έτσι όλο αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σταβέντο και Εύη Αδάμου, αμέσως τώρα για σένα.

0: Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ελπίζω την ίδια απάντηση να δίνετε κι εσείς στον εαυτό σας ή και σε όποιον σας ρωτάει, να λέτε μια χαρά και να το εννοείτε. Όχι αυτό το καλά που απαντάμε όλοι ασυνείδητα έτσι πάρα πολλές φορές. Και δυστυχώς τις περισσότερες δεν το εννοούμε κιόλας. Λοιπόν, και δράτουμε τώρα της ευκαιρίας και θέλω να σας έτσι βάλω στο μυαλό και μία σκέψη για την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, που σίγουρα θα περάσετε καλά. Είναι τσεκαρισμένο ότι το OPA Festival Powered by the Ήπια είναι άλλη φάση. Η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Μιλάμε για ένα line-up πολύ ξεχωριστών καλλιτεχνών, όπως την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τους Ότρα Ρώτα, την εκρηκτική Σουρλουλού. Τους μάλλον, τους διονυσιακούς, τη διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό και χορό. Παρουσιάζει ο αγαπημένος Θωμάς Ζάμπρας και εσύ. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις μπαίνεις στο soundist.gr και μπορείς να απολαύσεις αυτό το φεστιβάλ μουσικής και κεφιού από κοντά. Σε λίγο έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και Είπες και Νίκος Βέρτης, οπότε μην εδώ συντονισμένος.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Οι βίδρες είναι αυτά τα ζωάκια τα οποία αποθηκεύουν κάτω από τη μασχάλη τους μία αγαπημένη πέτρα, την χρησιμοποιούν και την κουβαλούν παντού.
3: Σταμάτα.
2: Βγάζουν τη μικρή πετρούλα από τη θηκούλα, σπάνε το όστρακο και μετά τη βάζουν πίσω στη τσέπη τους.
3: Δηλαδή αγαπάνε μια πέτρα, τη διαλέγουν και την κρατάνε μια ζωή την ίδια.
2: Βεβαίως.
3: Πέτρα. Δεν μπορώ, είναι γλυκούλια.
2: Και τη βγάζουν και τη χρησιμοποιούν. Και εμείς εδώ πέρα σαν δύο βίδρες έχουμε την αγαπημένη μας πέτρα κάτω που μας χάλει,
3: ναι.
2: Και θα την πετάξουμε σε όποιον μας ενοχλήσει από εδώ και πέρα.
3: No!
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι με τη μία.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
13: παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
18: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
17: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
20: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστη!
20: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστη!
21: Όλα, σενιόρ Μακής!
19: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
22: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
25: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
24: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
25: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
26: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
27: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
26: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
27: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
26: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
27: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
26: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
27: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
28: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
29: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
30: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
31: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
32: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
33: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
34: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια που κάτι, κάποια στιγμή για εμάς κάτι σημαίνουν, έτσι κάπως ταυτιζόμαστε. Όπως θα ταυτιστείς και εσύ στη νύχτα εκτός ρυθμού που ακούς κάθε Τετάρτη, αλλά και στη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Αυτή τη φορά με τον Πάνο Κιάμο σε ένα έτσι πάρα πολύ ωραίο exclusive live που έγινε και το ζήσατε όσοι ήρθατε από κοντά. Όσοι δεν ήρθατε μπορείτε να το απολαύσετε και στο YouTube του ρυθμού, στο ρυθμός Tube και να ζήσετε αυτή τη νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο και με συντονιστή τον Θοδωρή Μαραντίνη. Χορηγός της βραδιάς ήταν η Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και η νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day έρχεται με ακόμα περισσότερες εκπλήξεις και καλεσμένους φυσικά.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αυτός ήταν ο Νίκος Βέρτης σε ένα τραγούδι υπέροχο, έτσι πολύ αισθαντικό. Ερωτεύτηκα εσένα, και αν κάποιος έχεις νιώσει ότι κάπου μέσα σου όλο αυτό που σου έχει εκμυστηρευτεί ακουμπάει έτσι λίγο το νόημα αυτών των στίχων και αυτή την αίσθηση, τότε νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ όμορφα και σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο επίσης θα είσαι και εσύ σε περίπτωση που κάτι πάθει το κινητό σου, χαλάσει και εσύ βρεθείς, εξαπίνεις και πραγματικά πεις Παναγία μου, Χριστέ μου, τι θα κάνω τώρα, πόσο θα διαρκέσει αυτό το μαρτύριο, έχω να στείλω και 300 mails και δεν είμαι στο γραφείο. Όλα αυτά μπορείς να τα λύσεις πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα στο Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται εκείνη την ώρα στο κατάστημα. Σκέψω ότι περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, με το 69 των βλαβών δηλαδή, να λύνονται επί τόπου, είτε στο κινητό σου, είτε είναι εκτός εγγύησης, είτε είναι εντός. Μιλάμε για πολλά χρόνια εμπειρίας, 25 χρόνια πια, και εξειδικευμένα ανταλλακτικά και σέρβις. Οπότε τι το ψάχνεις άλλο, πήγαινε σε ένα Γερμανό να γλιτώσεις έτσι και από το άγχος και από τη φασαρία που μπορεί να σου προκαλέσει ένα τέτοιο μικρό παύλα, μεγάλο ζήτημα. 10 έρχονται σε πάρα πολύ λίγο τραγούδια αγαπημένα, μόνο επιτυχίες στη σειρά. Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, Πέτρος Ιακωβίδης, Τάνα Τάσα Θεοδωρίδου και Νίκος Κουρκούλης, που αλλού στο Ρυθμό φυσικά.
1: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του Ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Με την Πέτρια 65 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
10: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
2: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
13: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μήνα στο ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
16: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
20: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ναι, έλα Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
21: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
21: Ο μικρός.
22: Τι?
21: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
21: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
22: Τι?
21: Είπε μπα.
22: Είπε μπαμπά.
21: Όχι.
22: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
21: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα. Είπε μπάλα.
21: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, περοσπέρα σε όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στο ραδιόφωνο, εδώ στο ρυθμό 949. Είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι θα βουτήξουμε στις επιτυχίες αμέσως τώρα. Πριν όμως από αυτό, να μην σας έτσι δώσω και διπλές προσκλήσεις για να πάτε στην παράσταση της 5ης 28 Μαΐου. Τώρα, μεθαύριο, σε μια πάρα πολύ ωραία οικογενειακή κωμωδία. Ένα μωρό για τρεις λέγεται, στο θέατρο Αθηνά. Το οποίο ανοίγει τις πόρτες του και παρουσιάζει μια κωμωδία της Queen Sero σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου, με τους μοναδικούς Διονύση Ατζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη και Έλληνα Καρακάση. Θα σας δώσω λοιπόν αυτή την ευκαιρία, αρκεί να στείλετε τη λέξη μωρό στο Viber του ρυθμού, στο 693-7949-949, να πάτε έτσι να απολαύσετε αυτή την οικογενειακή νέα κωμωδία από κοντά.

Ολέ! Πω, παιδιά, το έζησα. Το έζησα όμως. Έβαλα ακουστικά, το έβαλα τέρμα την ένταση και το χόρευα μόνη μου. Τι ωραίο, τι ωραίο, τι ωραία στιγμή είναι αυτή. Είδες, τι ωραία πράγματα μπορεί να μας χαρίσει η μουσική. Αγαπημένος Νίκος Κουρκούλης, αγαπημένο τραγούδι, τόσα δειλινά, πόσα δειλινά. Έχει γίνει πια all time classic αυτό το τραγούδι. Το αγαπάτε πάρα πολύ, γιατί ότι παίζει στο ρυθμό 949 δεν είναι ποτέ τυχαίο. Δεν είναι ποτέ τυχαίο, είναι δικές σας επιλογές. Αλλά τι ωραίο, τι ευλογία, έτσι να παίρνουμε λίγες στιγμές από το χρόνο, σε ανύποπτο χρόνο μέσα στην ημέρα μας, και να ζούμε κάτι, ρε παιδί μου, με ένταση και να δίνουμε ωραίο ρυθμό στη ζωή μας. Μαγικό, μαγικό, και η μουσική μπορεί να το κάνει αυτό. Λοιπόν, τώρα θα προσγειωθώ λίγο, θα φύγω από αυτή την εθεροβατώ αυτή τη στιγμή, με πήγε ο Νίκος Κουρκούλης αλλού. Λοιπόν, τώρα όμως θα προσγειωθώ και θα σας πω ότι την Κυριακή 7 του Ιουνίου το πρωί θα δείτε τη Χριστίνα Μπόμπα να συζητάει με ένα άτομο που θα βρεθεί στο Be Well Festival παρέα με τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στις 6 και 7 Ιουνίου θα φιλοξενηθεί ο Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρχία ημεροέσα. Εκεί λοιπόν θα γίνουν εξειδικευμένες μετρήσεις δωρεάν και σύμβουλες ορθής διαχείρισης του βάρους. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα, μπες στο site Truth About Weight Ελλάδος και δες χρήσιμες πληροφορίες για μια έτσι πιο αναλαφρή ζωή και πολλές πληροφορίες για να ξέρεις, γιατί πάντα η πληροφορία βοηθάει το νοητικό να αισθανθούμε μια ασφάλεια και μετά όσοι είναι έτοιμοι να βουτήξουν και στην πράξη. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, αμέσως τώρα.

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αναβίση και Αιγαίο. Ένα τραγούδι που θα σημάνει όλες μας τις καλοκαιρινές διακοπές. Μου έχει κάνει κακό ο Γιάννης Κατινάκης. Σε αυτό το σημείο να σας πω, θέλω να το εξομολογηθώ. Διότι τον άκουγα προχτές και έβγαινε και διαφημίσεις και μιλούσε για αυτό το τραγούδι και έλεγε μαζί με το πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα, πήρε στα μπαρμπούνια, πήρε στις. Τι έλεγε, πήρε τις αφερίνες, έλεγε, πήρε στα ψάρια όλα και φύγες. Και δεν μπορώ κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, σκέφτομαι το Γιάννη Κατινάκη που λέει αυτές τις τρέλες του. Για έλεγα μόνη μου τι να κάνω. Γιάννης είναι αυτός, έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Όπως σε πάρα πολύ λίγο, Σάββατο 30 του μήνα και Κυριακή 31, λίγες μέρες μείνανε, 11 το πρωί, θα έρθει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έρθουν οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία. Θα κορυφωθούν στο Smart Park μαζί με το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF που σας προσκαλούν σε ένα πάρα πολύ ωραίο διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Θα έχει μουσική, θα έχει δράσεις, θα έχει ενημέρωση. Οπότε καλό είναι όλοι να επισκεφτούμε το Smart Park και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Μένει συντονισμένος, επιστρέφω με Ρία Ελληνίδου και Νίκο Οικονομόπουλο, που αλλού στο Ρυθμό φυσικά.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Πάντα εμείς οι γυναίκες τρώμε ένα κόλλημα με τις πρώην. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τις πρώην.
3: Τις αρχές δεν ρωτάς, ας πούμε, είχε σχέση άλλη μεγάλη.
2: Η μεγαλύτερη παγίδα με τον πρώην όμως είναι για το σεξ.
3: Τι
2: σεξ έκανε με αυτήν ή με αυτόν.
3: Α, αυτό τώρα.
2: Δεν θα ασχοληθείτε καθόλου με την ερωτική ζωή με τον πρώην. Το δικό σας σεξ προέχει. Όχι τι έκανε με την πρώην.
4: Και είναι το καλύτερο.
2: Εντάξει.
4: Ναι.
2: Ακριβώς.
3: Εγώ μέχρι σήμερα δεν σκεφτόμουν ότι ο σύζυγός μου έχει κάνει κάτι με άλλη γυναίκα. Τώρα που μου το είπε η Dr. Betty μου, με έχει φουντώσει τώρα.
2: Ούτε και πόσες φορές το έκανες με αυτήν.
3: Ήταν και πολλές οι φορές.
4: Και πώς τη λένε.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο Ρυθμό 949.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
17: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
17: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
19: Τάκης και Μπούμπης.
20: Γερμανός ολέ, ολέ.
21: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
22: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
21: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
22: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
23: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
24: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
25: Λε,

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Καλώς θα τα παιδιά, τα όμορφα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Επειδή αγαπάτε άστρα και ζώδια, για να δούμε σήμερα. Μας βάζουν εμπόδια, δεν ξέρω πόσο πιστεύετε. Σήμερα λοιπόν έχουμε... Τρίγωνο λέει στον Πλούτονα, ούτε καν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Το μόνο που ξέρω είναι ότι στον επαγγελματικό τομέα θα έχουμε καλύτερη συγκέντρωση, όλα τα ζώδια, σωστή στρατηγική και δυνατότητα να πετύχουμε σημαντικές αλλαγές, αρκεί να αποφύγουμε την απόλυτη στάση. Βέβαια, οτιδήποτε σε καθυλώνει δεν είναι σε εξέλιξη, δεν εμπλουτίζεσαι, έχεις μια σταθερή εξέλιξη. Λογικό αυτό. Βέβαια, σήμερα ο Πλούτονας, από ό,τι τα βλέπω εδώ, τα άστρα και τα ζώδια δεν μας βάζουν εμπόδια. Για όλα τα ζώδια ισχύει αυτό, ξαναλέω. Οπότε, μήπως είναι καιρός έτσι να κάνουμε μια περισσότερη εξωστρέφεια στα επαγγελματικά μας, σήμερα κιόλας. Μάλλον, γιατί όχι, αφού μας ευνοεί και το άστρο.

0: Ρυθμός 949, λοιπόν, ακούγοντας Νίκο Οικονομόπουλο, τώρα πρέπει, δεν πρέπει, μου ήρθε μια κλασική ατάκα που λέγαμε εμείς τα 90s, δεν πρέπει, πέπει. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε, όσοι είστε άνω των 30, 35, να μην προδίδουμε και ηλικίες. Πάντως, εκτός έτσι από τα αστεία, να πω ότι δεν υπάρχει πρέπει, ειδικά στον έρωτα, δεν υπάρχει πρέπει να σε ξαναδώ, πρέπει να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, υπάρχει μόνο το αν επιλέγεις να ακολουθείς την καρδιά σου ή όχι. Τώρα, αν επιλέξεις να ακολουθήσεις το μυαλό σου και το συναίσθημά σου, σου λέει ότι βρε αγάπη, πρέπει να κάνεις μια αποταμίευση. Πρέπει να αισθάνεσαι μια ασφάλεια. Υπάρχει εδώ ο Σνάπη αποταμιευτικός λογαριασμός, που είναι η πρώτη ελληνική νιο bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να αποταμιεύεις και να κάνεις τα χρήματά σου, αν θέλεις να τα βάλεις στην άκρη, για όσο θέλεις να πετύχεις, να αγοράσεις κάτι. Αυτά μπορείς να τα πετύχεις εύκολα και γρήγορα και άμεσα μέσα από το κινητό σου www.snappybank.com για να δεις ακόμα περισσότερα. Σε λίγο 10 επιτυχίες έρχονται και εμείς μπαίνουμε στην τέταρτη και τελευταία μας ώρα. Stay tuned.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Κύριε Μάκη, θεούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήταν. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
23: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Το πότε φτάσαμε στην τέταρτη μας ώρα. Πραγματικά δεν το έχω αντιληφθεί σήμερα. Έχει κυλήσει ο χρόνος στην αγάκη. Νιώθω ότι είμαι εδώ πέρα αντί για 3 ώρες 30 λεπτά, να σου πω με το ρολόι. Είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά. Αφού πρώτα σου πω, εσένα που είσαι τώρα και διαβάζεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις, να πάρεις ένα break. Μικρά breaks, γιατί χρειάζονται. Δίνεις όλη σου τη δύναμη, δίνεις την ενέργειά σου και την προσπάθειά σου, και αυτό έχει σημασία. Δεν είναι οι εξετάσεις που καθορίζουν το μέλλον σου, αλλά ο άνθρωπος που γίνεσαι μέσα από όλο αυτό που κάνεις, φίλε μου και φίλοι μου. Τα όνειρά σου και η δύναμή σου. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορείς να οδηγηθείς έτσι σε έναν όμορφο προορισμό, και αυτός δεν είναι μόνο ένας. Και αν νιώθεις ότι θέλεις να μιλήσεις και νιώθεις πίεση, 10306 είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Καλή επιτυχία και καλή προσπάθεια και καλή δύναμη σε αυτό που κάνεις. Είσαι σημαντικός, είσαι σημαντική. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα αυτή τη στιγμή.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ωραία ζωή, Σάκης Ρουβάς, που αλλού στο ρυθμό 949, ενώ πριν έρθει η ίδια δάμα έτσι να μας ξελογιάσει με τη φωνάρα της, αυτή η απίστευτη καλλιτέχνηδα και παρουσία. Να σου πω ότι εάν έχεις κλείσει τα εισιτήριά σου για το Be Well Festival, συγγνώμη, που έρχεται στις 6 και 7 Ιουνίου, να επισκεφτείς οπωσδήποτε και τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει στήσει εκεί η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk και ο Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημεροέσα, σε περιμένουν για να συζητήσεις για την παχυσαρκία. Να κάνεις με τους ειδικούς δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις, να μάθεις ό,τι χρειάζεσαι πραγματικά για το σώμα σου και να ζητήσεις βοήθεια. Βεβαίως, γιατί το να ζητάμε βοήθεια είναι τεράστια δύναμη, πολύ μεγάλη. Την Κυριακή λοιπόν, 7 του Ιούνιου, δείτε τη στην κεντρική σκηνή τη Χριστίνα Μπόμπα να συζητάει με ένα άτομο με παχυσαρκία που έκανε το πρώτο βήμα. Αν αντιμετωπίζεις λοιπόν και εσύ δυσκολίες με αυτό το κομμάτι, επισκέψου το site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα. Ακούμε περισσότερα αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και επειδή έχει έρθει η ώρα σιγά σιγά να βάλουμε και μία μπουκιά στο στόμα μας, μεσημεράκι γάρ, ανοίγει και η όρεξη. Έχω μία πάρα πολύ όμορφη πρόταση και έρχεται από τη Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για όλους εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, κάνω μία προσπάθεια, παιδιά. Κάνω μία προσπάθεια και δεσμεύομαι. Ορίστε, το λέω και δημόσια, να φτιάξω τη διατροφή μου. Οπότε τα μέλισσα ολικής άλεσης είναι μια εξαιρετική επιλογή, γιατί είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και την απόλυτη γεύση φυσικά που χρειαζόμαστε στο πιάτο μας. Οπότε εγώ, ένας πολύ ωραίος συνδυασμός που κάνω είναι να βάζω τόνο από πάνω και το κάνω έτσι τύπου σαν μακάρονο τόνο σαλάτα και παίρνω και πρωτεΐνη και παίρνω και το σωστό υδατάνθρακα, οπότε και παίρνω και τη γεύση μου και δεν έχω και τύψεις, κατάλαβες? Εσύ τώρα βέβαια μπορείς να το συνδυάσεις με οποιαδήποτε γεύση θέλεις. Εγώ μία ιδέα απλά έδωσα, τι κάνω μία φορά την εβδομάδα στη διατροφή μου. Σε λίγο, Κατερίνα Λιόλιο αμέσως εδώ, στο Ρυθμό και Λογαριασμό. Stay tuned.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά. Με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Πόσο κάνει 50 επί 200?
16: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Novibet
16: Brothers, ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε συντονισμένοι στο σταθμό που ακούμε μόνο επιτυχίες και μόνο η διάθεσή μας να πηγαίνει στα ύψη μπορεί. Μπορεί μου και κάτι άλλο. Μπορούμε. Μπορούμε να ταυτιζόμαστε κιόλας και να μοιραζόμαστε και στιγμές εκτός ρυθμού, όχι εκτός τελείως ρυθμού, αλλά έτσι λέγεται η εκπομπή του Θοδωρή Μαραντίνη. Τι ξέρεις, κάθε Τετάρτη 8 με 10 αυτήν την εβδομάδα συζητάμε για το τραγούδι που μας θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής μας. Στείλε ηχητικό μήνυμα ή στείλ το και γραπτό στο Viber του ρυθμού 6937949949 και άκουσε και συζήτησε με το Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Ετέλευσε το μυστήριο και σήμαναν οι καμπάνες. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντόγα Στεράτου. Θα επικοινωνήσουμε έτσι παρέα με ομορφιά και Βιμπρίο και Τσακπινιά αύριο στις 10 ακριβώς. Να περάσεις υπέροχα ό,τι μα ό,τι και αν κάνεις. Σε φιλώ, σε αγαπώ και σου υπενθυμίζω ότι απόψε στις 9 στον Αντένα έχει ολοκένουργιο επεισόδιο Grand Hotel και η Αλίκη με τον Πέτρο απαντούν στο γράμμα για το Ρίγα, χωρίς να καταλαβαίνουν πως πέφτουν στην παγίδα που έχει στήσει ο Άρης. Αυτά και άλλα πολλά σήμερα στον Αντένα. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης. Bye!
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Χιού, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού, με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο Ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
13: Let's
12: Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Είσαι εδώ!
14: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη η αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινή.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έλα καλώστα μου και έλα καλησπέρα. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης εδώ, φίλος, σύντροφος και συνοδοιπόρος σου. Και μάνα και αδερφή και αγάπη εγώ. Τι άλλο να ζητήσεις, βρε άτιμο, από τη ζωή? Για τρεις ώρες θα με έχεις τα αυτάκια σου. Και έχουμε και σήμερα να κάνουμε πάρα πολλά. Έχουμε γλέντι, έχουμε επιτυχίες, έχουμε παιχνίδια, έχουμε δώρα. Και ό,τι άλλο λαχταράς, εδώ θα το βρεις. Επίσης, η ζέστη είναι αδιανόητη. Μια γκαμίλα κάπου στην Κηφισίες, 55 βαθμοί Κελσίου. Θα αντέξουμε, αδέρφια μου, θα αντέξουμε. Και εγώ ξεκινάω με Θοδωρή Φέρη, γιατί να σου πω κάτι. Λίγη καψούρα έτσι για τη λιγούρα, τι θέλεις? Οπότε, είπες, δυναμώνεις την ένταση. Επίσης, ταυτόχρονα θα μου στείλεις τα μηνυματάκια σου στο Viber μας 6937-949-949 και όλα θα πάνε καλούτσικα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Και σε αγαπάμε, Δέσποινα, γιατί είσαι μία μοναδική και υπέροχη. Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, με νέα κομματάρα καλοκαιρινή εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι στην παρέα σου με τη γάργαρη φωνούλα μου στα αυτάκια σου. Και να σου πω και κάτι, σκεφτόμουν τώρα. Καλοκαίρι έρχεται και είναι εποχή πολλών ραντεβού. Και λέω, να μην μεταλαμπαδεύσω εγώ τις γνώσεις μου για πρώτα ραντεβού στα ακροατόπουλά μου. Και λέω, θα σας πω εγώ τώρα τρία με το συμπάθειο πράγματα που αν ακούσεις το πρώτο ραντεβού θέλω να τρέξεις, όχι να περπατήσεις με βάδι, να τρέξεις μακριά και να πας μέχρι την Νικαράγουα. Πρώτο, Παναγία μου και Χριστέ μου. Δεν είμαι έτοιμος για κάτι σοβαρό, δεν ψάχνουμε αυτή την περίοδο. Ψέμα, Πινόκιο, γιατί πρώτον, αν δεν ψαχνότανε, θα κάτωτανε σπίτι του να τρώει ένα μπριάμ και δεν θα έβγαινε έξω να τραβολογιέται σε ραντεβού. Ξέρεις τι κάνει? Σου λέει δεν είμαι έτοιμος, γιατί του δίνει την ψευδέστηση της ελευθερίας, ότι εγώ θα κάνω ό,τι θέλω και εσύ θα δένεσαι και εκείνος θα φέρεται γαϊδουρινά. Δεύτερον, η πρώην μου ήταν μια τρελή, φταίει για όλα. Ξέρεις τι κάνει. Αποποιείται κάθε ευθύνη από το χωρισμό και σου λέει: εγώ ούτε γαϊδούρι, ούτε μοσχάρι είμαι, ποτέ δεν κάνω λάθος. Φταίνε για όλα οι άλλοι. Τρέχα μακριά από τον κοπρίτη. Και τρίτον, σε διορθώνει στα πάντα και σου λέει τη γνώμη του, ακυρώνοντας κάθε δική σου άποψη. Είσαι μία κοπριά και τράβα σπίτι σου, έχω να πω εγώ. Μήπως ήμουν πολύ καταδικαστικός, θα έλεγε κανείς. Μήπως δεν ήμουν πάρα πολύ κομιλφό και ευγενής. Δεν πειράζει. Κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται ευγένεια. Και αφού τα είπα και ενημέρωσα με πάρα πολύ ποιότητα, επίπεδο και ψυχραιμία, είμαι έτοιμος να περάσω σε μέλισσες και η μόνη επιλογή ξαφνικά γλυκένω. Τρελός, ε. Δυναμώνει την ένταση, ρυθμός 949, μόνο

0: Ρυθμός 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Μας επιτέθηκε λοιπόν ο Νίκος ο Μακρόπουλος και πολύ καλά μας έκανε. Εδώ λοιπόν είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τριτούλα σήμερα και θα διώξουμε τη μιζέρια, γιατί μέχρι και τις 5 έχεις Γιάννη Κατινάκη στην παρέα σου και με Γιάννη Κατινάκη δεν έχασε κανείς. Λοιπόν, κοιτάω το Viber μου και βλέπω τον Κώστα Τρελάδικο. Με ανεβάζει εμένα το Τρελάδικο, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε όλοι για δέσιμο, και μου λέει καλησπέρα, τσαχπινογαργαλιάρη Γιάννη. Το τσαχπινογαργαλιάρη εμένα με ανεβάζει και με φτιάχνει. Γεια σου Κώστα μου, πολλά φιλάκια. Θέλω κι άλλα μηνύματα στο 6937-949-949, γιατί έχουμε λαλήσει ούτως ή άλλως όλοι από τη ζέστη. 85 βαθμοί Κελσίου. Σιγοψινόμαστε ως αν τη σεφταλιά, αλλά βάζω λίγο έτσι το φούρνο σε πώς, γιατί θέλω να σου πω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το Αριέλ λοιπόν που φροντίζει να μην είμαστε βρωμίκουλες, τα έχουμε ξαναπεί, γιατί καλοκαίρι έρχεται και θα υδρώσουμε και θα φάμε και το παγωτό μας και θα λερωθούμε και πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι. Οπότε έρχεται και λανσάρει ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big Pod One. Όχι, Ariel The Big One Pod. Θα πάει λίγο ανάποδα. Τι να κάνω, ένα μυαλό και αυτό χειμώνα καλοκαίρι, πώς να αντέξει. Το οποίο είναι δύο φορές πιο δυνατό. Έχει δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει λάμψη και φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών ρούχων. Μπράβο και συγχαρητήρια λοιπόν, Ariel και τα μυαλά στα κάγκελα. Και αφού ενημέρωσα, περνώ όλο τα χώρο σε ένα διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
19: Για να προφέρει Αποφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
20: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
22: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
23: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
24: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
22: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Πάμε!
29: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
30: Μπορεί να τρέξει.
31: Παίζει να βγει και πρώτος.
30: Μπράβο, πατέρα σου!
31: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
30: Osteomove.
32: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
33: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
34: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Καλώστα μου και πάλι, καλώστα μου, εδώ είμαι και σε περιμένω. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πόσο έχουμε σήμερα ρε παιδιά, πόσο έχουμε σήμερα, 20 πόσο, έλα το κινητό, 26, τέλος πάντων, όσο και να έχουμε, φεύγει ο Μάιος παιδιά. Έρχεται το καλοκαίρι, έρχεται η ξεκούραση, έρχεται η άδεια, έρχονται οι παραλίες, τα κοκτέιλάκια, τα κορμιά γεμάτα αρμύρα, έρχονται και οι ρακέτες, βέβαια τα κατούκα, να μας πάσουν τα νεύρα. Δεν πειράζει όμως, έχει αρχίσει και η ζέστη παιδιά, πολύ ζέστη, πολύ ζέστη. Έχω βγάλει, πάντα το μπερδεύω. Είναι η Μπέμπελι ή η Μπέρμπερι. Ένα από τα δύο είναι, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Σημασία έχει ότι ζεσθενόμαστε πάρα πολύ. Οπότε, ένας Νίκος Οικονομόπουλος θαρώ θα μας δροσίσει. Βεβαίως, με λίγα λόγια. Οπότε, τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση. Αφήνεσαι τα μαγικά χεράκια του Νίκο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Αργυρός. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξεχνάς ότι και σήμερα σε βγάζω στον αέρα, παίζουμε και έχεις το δωράκι σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: απλά γιατί είσαι εσύ. Βεβαίως, έτσι να μας αγαπάνε. Ανιδιοτελώς, χωρίς να θέλουν να μας αλλάξουν. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου, σοφά τα λόγια σου. Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατρινάκης, στο φιλαράκι σου μέχρι και τις 5. Εδώ είμαι, δεν το κουνάω ρούπι. Ωστόσο, μιλάω για το καλοκαίρι σήμερα, αλλά δεν είχα σκεφτεί μια άλλη παράμετρο που με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Τα κουνούπια που μου θυμίζουν πάρα πολύ τους πρώην μου. Τα συχαμένα τα κουνούπια που έχει έρθει ένα μέσα στο στούντιο που δεν είναι απλώς κουνούπι, είναι τυρανόσαυρος ρεξ. Είναι τόσο με το συμπάθειο, σαν αγροτεμάχιο. Και όλο με γυροφέρνει. Και θέλω να του ψήσω τα κόλυβα. Αλλά δεν μπορώ να το πετύχω, Αχ, και είναι κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά θέλω να του βρίσω, να πω ό,τι κακή λέξη ξέρω που μου λένε. Εμείς σκοτώνε κατσαρίδες και κουνούπια, και αυτά πλάσματα του Θεού είναι. Να κάτσει, να σε τσιμπάει σένα το κουνούπι, που θα μπει να μη σκοτώσει το κουνούπι. Σιγά μην του φτιάξω και ένα παστίτσιο και να το κάνω και το τραπέζι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφήνω λίγο τα νεύρα μου στην άκρη όμως, γιατί πάλι φωνάζω χωρίς λόγο και αιτία. Και θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο. Γιατί οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Και εννοείται ο ρυθμός 949 θα βρίσκεται εκεί με το Πάμε Πρωινό, Μπέτι Μαγκύρα, Αθηνά Φαλίδου και Βασίλη Φορτούνη. Και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, όχι, Σάββατο θα είναι το Πάμε Πρωινό και Κυριακή Βασίλης Κουμεντάκος. Να είσαι εκεί λοιπόν, μην το χάσεις. Και αφού τα είπα όλα, θα ανάψω air condition και περνάω σε διάλειμμα, παιδιά. Υδρώνω, τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Μαζί Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
2: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
1: Special guest, ο Νίκος Απέργης.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα. Με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
3: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Τέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Έλα, έλα, εδώ είμαι, το ξέρω ότι σου λείψα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατηράκης, όχι για μία, για δύο ώρες ακόμα μαζί σου για να με χορτάσεις, γιατί έχω πάρα πολλά κέφια σήμερα. Έτσι, το κοινό είναι εδώ για τη φωνή λαού, οργή Θεού. Ή φωνή λαού, όχι. Φωνή λαού. Κάτι κάνει ο λαός και απαντάει ο Θεός. Αυτό είναι το νόημα. Λοιπόν, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ και σήμερα πραγματικά. Ένα κουνούπι με έχει διαλύσει. Σήμερα πραγματικά έχω παράπονο γιατί με έχεις αφοδευμένο. Δεν μου έχεις στείλει ούτε ένα μηνυματάκι και θα κάθομαι να κλαίω. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Και τώρα μπασάρω φωνή, γίνομαι ερωτικός γιατί σε πάω σε καψούρα, αγάπη μου. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

που έχεις γίνει απαραίτητη. Έτσι θέλω κι εγώ να σου είμαι απαραίτητος κάθε μεσημέρι. Εδώ Γέννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 εδώ είμαι, εδώ το κουνάω ρούπι. Εν τω μεταξύ συμβαίνει κάτι ένα κουλασιόν τώρα, γιατί έχει που έχει ζέστη, αλλά έχει και έναν αέρα ο οποίος δεν σε ανακουφίζει, γιατί είναι λίγο σαν τον, έτσι, το αέριο του ρινόκερου θα έλεγε κανένας. Είναι ζεστός ο αέρας και απλά σε παίρνει πέρα δόθε σαν τη μαούνα και ζεσταίνεσαι κιόλας. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα, αλλά θα αντέξουμε αδέρφια μου. Επίσης να δώσω πολλά φιλιά στη Ρούλα που μου λέει καλησπέρα Γιάννη μου, μόνο μην κλάψεις, γιατί να κλάψω καλέ. Πάλι θα κλάψω, πάλι θα γέλασω. Και στον φίλο μου που ποτέ δεν λέω σωστά το όνομά του, Αμαρλίντο. Αμαρλίντο, κάπως έτσι τώρα εγώ το αισθάνομαι και το λέω. Και λέει καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Ένα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πήρε το ευρωπαϊκό. Θέλουμε. Βεβαίως και αθλητικογράφος πια. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Και αφού τα είπα όλα πια, Πέγγιζίνα για να ηρεμήσουμε. Άμυνα, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: Είπαμε και χτες το τέλειο το remix. Μαδαγές τις μαργαρίτες για να δεις αν σ' αγαπώ. Και μια μαργαρίτα τώρα να είχαμε, τη σηκώνει το κλίμα γιατί καλοκαιράκι είναι μεσημεράκι, μια μαργαριτούλα έτσι σαπού να, κάνε, να πάνε κάτω οι καημοί, ρε παιδί μου. Τα ντέρια και οι καημοί. Λοιπόν, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Πολλά φιλιά στον Γιώργο και στη Γεωργία που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας. Και τώρα ίγκυκεν η ώρα. Ήρθε η στιγμή να με πάρεις τηλέφωνο. Πού? Στο 210-6835-722. Με καλείς, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις το δωράκι σου. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Για να ρίξω ένα βλέφαρο. Βαριέστε ή δεν βαριέστε σήμερα? Για να δω. Εντάξει, δεν βαριέστε, αλλά θέλω και άλλες γραμμές, παιδιά, είμαι άπλιστος. 210-68-35-722. Βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Και τώρα έφυγα να σηκώσω τις γραμμούλες μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Used.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο πατέρα σου.
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove.
21: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
24: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
23: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
24: Για να δω.
25: Δίκιο είχες.
24: Αυτό θα πει ολικής.
26: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
27: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
28: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5. Τι να κάνουμε τώρα. Σου έλεγε και αυτό και με αυτό θα πορευτείς. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα για να πούμε τα δικά μας και εννοείται να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσαρο στη γραμμή να με περιμένει και κατευθείαν την καλησπερίζω. Γεια σου φίλη μου.
29: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
29: Να, μια χαρά, στον δρόμο ήμουνα και τώρα μόλις έφτασα σπίτι.
0: Ναι.
29: Πολύ ζεστή έξω, κίνηση.
0: Άρα γιατί είσαι μια χαρά? Καύσω να έχει, κίνηση έχει, τα νεύρα μας έχουν σπάσει. Εσύ από πού ορμόμενη είσαι μια χαρά?
29: Γιατί έχουμε την υγειά μας. Και όταν έχουμε την υγειά μας, όλα λύνονται.
0: Μπράβο, πάνω απ' όλα η υγεία. Να κάνουμε και ένα σταυρό, Παναγία μου. Πάνω απ' όλα η υγεία. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
29: Με λένε Μίνα.
0: Μίνα, το οποίο βγαίνει από το Ασημίνα.
29: Ακριβώς, ναι.
0: Μα τι, με πια ο μάγος σε Χουντίνι όλα τα βρίσκω. Και από πού με καλείς μήνα, Σιμίνα?
29: Νέα Φιλαδέλφια.
0: Α, είμαστε και τον Όπουλα, πάρα πολύ ωραία. Και με τι ασχολείσαι?
29: Είμαι δημόσιος υπάλληλος.
0: Άρχισε τον πέρεθεμα τώρα. Άρχισαμε να κρύβουμε πράγματα. Τι δημόσιος υπάλληλος είσαι?
29: Φωτιές.
0: Τι πυροσβέστης είσαι?
29: Ναι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Ασκείς λειτουργήμα, τολμώ να πω. Are you ready to play with me, Μίνα Σιμίνα?
29: Πάντα.
0: Θα ακούσεις λοιπόν μια τάκα από σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Are you ready? Τι έπαθες τώρα?
29: Είμαι, πάμε.
0: Πάμε, έλα και φύγαμε.
30: Για πότε μαθαίστηκε? Από παντού παίρνω γιαθιές.
31: Μου σ' αγαπάει κι όλος ο κόσμος, Κορίνα. Ήταν όμως ξαφνικό, ρε παιδί μου. Πότε σου κάνε πρόταση γάμου?
30: Κοίτα, την πρόταση δεν μου την έχει κάνει ακριβώς, γιατί το παριστάνω το δύσκολη. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου.
0: Χρόνου? Έλα.
29: Χρόνου?
0: Ναι, έλα λοιπόν.
29: Είναι θέμα χρόνου.
0: Λοιπόν. Να δώσω κατευθείαν δύο επιλογές για να μην γεράσει η ψυχούλα σου.
29: Ναι.
0: Βεβαίως τον ηθικό εγώ το παρήγγειλα ή βεβαίως τον κουμπάρο εγώ το βρήκα?
29: Τον κουμπάρο εγώ το βρήκα.
0: Δεν ακούσα μελουσμένος. Πάμε άλλη μία.
29: Βεβαίως.
0: Ναι, τον ηθικό ή τον κουμπάρο?
29: Τον ηθικό.
0: Μη με τρελαίνεις λοιπόν,
29: Ναι.
0: Άμα δεν είστε σίγουροι, μη τα σοτάρετε έτσι αυτά και μου ήρθε και εμένα το έμφραγμα και το κεφαλικό.
29: Όχι, ναι.
0: Μπράβο, πραγματικά, με την αξία μου το πήρες.
29: Ναι.
0: Και συγχαρητήρια. Λοιπόν, σημείωσε το τηλέφωνό σου, θα σου στείλουν μήνυμα για το δώρο σου, είσαι πάρα πολύ έτοιμη, σε φιλώ, σε αγαπώ και μουά.
29: Εγώ να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, μήνα σε μήνα. Και εμείς φύγαμε ολοταχώς για Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς.

0: Έλα, έλα, έλα, ναι. Κούνατο, κούνατο, σπάστο, σπάστο. Το κορμάκι, το φιδίσιο, λίγα το εμπρός και πίσω. Αναστασία και κέφια σου έχω στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για μία ωρίτσα ακόμα μέχρι και τις 5. Και όσο είμαι εδώ, οφείλω να ενημερώνω πάντα για τα καλύτερα. Και να σου πω και κάτι. Το φαγητό είναι το καλύτερο πράγμα. Τελεία και παύλα. Είπαμε, ο γκόμενος θα σε προδώσει, θα σε κάνει περικοκλάδα. Το φαγητό ποτέ. Και σου έχω τώρα Goodies Burger House που σου φέρνουν 4 νέα απίθανα. Άκου τώρα να το πω και το αγγλικό μου. Sausage Chicken Burger. Περίμενε τώρα, αυτό πέρα με δυσκολεύει, περίμενε. Chipotle Fire. Έχω και άλλο να σου πω, περίμενε. Έχω και Thai Pickle. Και White Barbecue. Βεβαίως, όλα αυτά τα καινούργια, στάπτε στα αγγλικά μου, Cambridge Michigan. Να πας, να τα φας, είναι καλύτερα από ό,τι τα περιέγραψα. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Φύγαμε για διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν. Χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο. Πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
14: Πόσο κάνει 50 επί 200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
16: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα...
7: Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
21: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
22: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ. Μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
23: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
24: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
26: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
27: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
28: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
29: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλώς τα παιδάκια μου, τα όμορφα, τα παιδάκια τα αγαπημένα. Οι καλύτεροι ακροατές είναι αυτοί οι ακροατές του ρυθμού 949. Γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 να παρανοείς τα αυτάκια σου. Λοιπόν, περνάω κατευθείαν για να μην σε κουράσω, Νίκο Κονομόπουλο, γιατί καταλαβαίνω ότι για να αρχίσει η ώρα δυναμικά και καλά, τον θες τον Νίκο. Απλά θα σου πω 6937-949-949 το Viber μας, να μου στείλεις ένα μήνυμα, βρε αδερφέ, έτσι να μου κάνεις και εμένα την ωραία την παρεούλα. Τώρα όμως δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο ο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.
3: Να η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μιλές, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

καρδιά μου, καμιά δεν μοιάζει με σένα. Δώστε για να ραπέστα. Τραγουδάρε αντικειμενικά, έτσι. Ρυθμός 949, λοιπόν, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Πλούταρχος και Γιάννης Κατινάκης, φυσικά. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Και επειδή για τα τελευταία βράδια καταλαβαίνω ότι αρχίζω και τρώω πάρα πολύ βαριά. Και θα σου πω γιατί. Τι όνειρο είδα. Θα το μοιραστώ μαζί σου για να μου πεις αν είμαι για Δαφνή κατευθείαν ή έχω 2-3 μέρες ακόμα. Είδα λοιπόν ότι ήμουνα στο ΆΚΑ λίγο πριν τη συναυλία της Άννας Βύση και μου έλεγε η Άννα, βρέσει Γιάννη, εσύ που ξέρεις από στάιλινγκ, εγώ μπουρούχα, τόσο τίποτα, έτσι. Τι να βάλω, αυτό το ρούχο το πράσινο, αυτό το χρυσό. Και της λέω, για πήγαινε με στην ντουλάπα να φέρεις κανένα άλλο και την κλειδώνω στην ντουλάπα και βγαίνω στο ΆΚΑ να τραγουδήσω εγώ. Ναι. Για πες μου λοιπόν, εγώ τώρα είμαι με τα καλά μου ή συμβαίνει κάτι πάρα πολύ λάθος στη ζωή μου. Ωστόσο, αν με ακούει ένα βίσμα, μου κάνει μήνυση, αισθάνομαι και κάνω εξώδικο. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Ωστόσο, 6937-949-949 το Viber μας. Ποτέ δεν θέλω να με ξεχνάς. Μου στέλνεις τα μηνύματά σου και εγώ φυσικά αφιερώνω Μιχάλη Κατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα. Πάμε λίγο να ανεβαίνει το κέφι. Έλα, έλα, έλα, ναι.

σου. Έλα, σπάστα με Κατερίνα Λιόλιου, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα στην παρέα σου μέχρι και τις 5 με ζέστη πάρα πολύ. Έχω βάλει air condition, έχει γίνει μίξα στα λακτήτης. Βγαίνω έξω Σαχάρα, μπαίνω μέσα πραγματικά παγωμένη Παταγωνία. Ο καιρός και εγώ μαζί έχουμε τα νεύρα μας, αλλά θα αντέξουμε, αδέρφια μου, και μέχρι και τις 5 θα με έχεις τα αυτάκια σου. Στείλε μου και ένα μηνυματάκι στο Viber μας 6937 949 949. Γιώργος και Θοδωρής μου έχουν στείλει μήνυμα. Βεβαίως, όλα τα γόρια στα πόδια μου. Θέλω κι άλλα όμως. Περνάω σε ένα διαλυματάκι. Πόσο τώρα? 1, 2, 3, 4 το πολύ λεπτάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα, Βασίλη!
16: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και
0: Κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
18: Εδώ είμαι για σένα, μη μου αγχώνεσαι. Ρυθμός είναι 49, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης βεβαίως, ένας και μοναδικός, μονδέλο και κυρίως με τριόφρον. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Λίγο ακόμα, μετά καταλαβαίνεις, θα πάω σπίτι μου να περιδρομιάσω, να φάω, να ξεκουραστώ. Μέχρι και τις 5 όμως, σου έχω και άλλες επιτυχίες για να ανέβει το κέφι και συνεχίζω με Θοδωρή Φέρι, βεβαίως. Είπες, οπότε τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση. Κι άλλο, μη το λυπηθείς, και ο Θοδωρής είναι εδώ για σένα. Ακολουθεί Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί όσο ζω, μαζώ, και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.

0: Γιώργο Μαζονάκη σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και. Όχι μέχρι και τις 5, καλά, ήρθε 5, φεύγω. Με παίρνει και το ταξί τηλέφωνο και έχω αποσυγκεντρωθεί. Λοιπόν, σε αφήνω στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Φίλε τον κόσμο, Άννα μου. Αυτή είσαι.
1: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
12: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
14: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
17: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
18: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
17: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
18: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
17: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
18: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
0: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
20: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
22: Πρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Τρίτη 26 του Μαΐου, είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8.
23: Και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μας κρατάνε για ακόμη μια φορά την καλύτερη απογευματινή συντροφιά από αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τζάμπα είναι, σπάστε το. Επίσης, τζάμπα είναι και το soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαύσετε και online από όπου μα όπου και αν βρίσκεστε εντός ή εκτός Ελλάδος.
22: Μείνετε μαζί μας γιατί εκτός από πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς έχουμε και εκπληκτικά νέα. Ουρές για να ανέβουν στο Everest. Πολύ καλά κατάλαβες, στο βουνό. Στο βουνό.
23: Από εδώ μέχρι την κορυφή, από τους πρόποδες. Γιατί κάνουν βουνά για το Everest?
22: Δεν ξέρω, ρε παιδί. Μάλλον είναι στα. Πώς τα λένε.
23: Στα αξιοθέατα.
22: Όχι, είναι σε αυτό που λένε ότι θέλω να κάνω μέχρι το τέλος της ζωής μου. Τι θα κάνω
23: στο bucket list.
22: Αναγκιά σου.
23: Και μπορεί να βρει κιόλας το τέλος της ζωής σου κιόλας μέχρι να φτάσει πάνω. Οπότε δύο σε έναν νοικοκυρεμένα. Επίσης, εγώ έχω έρευνα η οποία αποδεικνύει ότι 74% των αντρών, όπως δήλωσε, απολαμβάνουν να περνούν χρόνο με τους φίλους τους πολύ περισσότερο από ότι με τη σύντροφό τους. Το υπόλοιπο 26% λογικά δεν είχε κάνει το κινητό στο χέρι γιατί τρώγε παντόφλα.
22: Α, μου θυμίζει ένα πρώην.
23: Ορίστε. Ήταν ένα στο 74%, είδες. Βρήκε τον κανόνα.
22: Επίσης, κατασκευή για παπαγάλο με αναπηρία. Το αφεντικό του λοιπόν έχει κάνει μια ειδική κατασκευή. Θα τα μάθεις όλα αυτά στη συνέχεια.
23: Πάρα πολύ χρήσιμο. Ολόκληρη η ανθρωπότητα υποκλίνεται. Πραγματικά αυτά είναι κατασκευές. Κάτι πενικυλίνες και κάτι βλακίες. Παπαγάλο με αναπηρικό καροτσάκι σε παπαγάλο.
22: Βέβαια.
23: Τι άλλο θα ακούσουμε, θέμα. Τι αναπηρία έχει παπαγάλο, θα το μάθουμε μετά.
22: Θα το μάθεις σε λίγο. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και. Ναι. Έρχονται πολλές επιτυχίες, πολλές καλησπέρες να στείλω και στον Κοτσίφι που είναι ήδη στην παρέα μας.
23: Πόσα πουλερικά, αυτό δεν είναι εκπομπή, αυτό είναι ορνηθοτροφείο.
22: Έλα μου ντε.
23: Από τον παπαγάλο στον Κοτσίφι.
22: Νίκος Οικονομόπουλος, έτσι ξεκινάμε σήμερα με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Άγρια θάλασσα λοιπόν και Γιώργο Σαμπάνη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ίνκη κοινή ώρα.
1: Επιτέλους, να περάσει η αγαπημένη ενότητα μικρών και μεγάλων. Μπαμ και κράχτο, κυρίε και κύριοι.
2: Μπαμ και κράχτο.
1: Είναι κόρακας με γαργάρες. Μ' αρέσει αυτός ο συνδυασμός.
0: Λοιπόν.
1: Καθαρίζει φωνητικές χορδές, γιατί.
0: Θα σου πω. Θα σε έχω ανάμεσα σε δύο, να δούμε λίγο σήμερα τι έχει παίξει.
1: Ωραία, ωραία. Να επιλέξω.
0: Ή, ναι, θέλω ωραία. Να επιλέξεις. Ή θα πάμε σε Γιώργο Λιάγκα.
1: Το
0: ή
1: Β.
0: Θα πάμε. Το Β, ωραία, κατευθείαν.
1: Το άλλο πιο. Το Λιάγκα τον έχουμε κάνει φίρμα. Από εμάς
0: ναι, εμάς περιμένουμε. Βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Δεν θέλω να το μάθω.
0: Ωραία, λοιπόν, άκου.
1: Εμείς φτιάξαμε το Λιάγκα.
0: Σήμερα στην Κάτ Κεν βγήκε η Έλενα Πολυκάρπου και έδωσε.
1: Είδε που ήξερα, Κάτ Κεν.
0: Ήμουν
1: σίγουρο, ναι.
0: Και έδωσε ένα quiz. Πω, ήταν μπουκιά και συγχώριο. Για ένα γάμο λέει, που πήγαν το Σαββατοκύριακο και βρεθήκανε πρώην πανελίστρες φίλες, οι οποίες δεν μιλούνται. Γίνονται αυτά, καλέ.
1: Πω, γίνανε τσιμπουκιά και συγχώριο.
0: Καλέ, γίνονται αυτά.
1: Α, και πώς. Αφού στην τηλεόραση και γενικά στα μίντια είμαστε όλοι μια οικογένεια. Δεν ισχύει αυτό που λες.
0: Αυτό
1: πρέπει να απολογηθούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη, Κάτ Κεν, έκανες λάθος. Ακόμη και εσύ.
0: Όχι, η Πολυκάρπου το είπε.
1: Ακόμη και η Πολυκάρπου, η θηλυκή Λάρι Κίνγκ της Ελλάδος, έχει κάνει λάθος, παιδιά. Δεν, στην τηλεόραση είμαστε όλοι αγαπημένοι. Και στο ραδιόφωνο και γενικά στα μίντια. Ναι.
0: Γιατί έχεις να πεις κάτι για το ραδιόφωνο?
1: Όχι, τολμάω. Δεν θέλω να πάρω όλη την αγάπη πάνω μου. Δεν αντέχω. Δεν την αξίζω τέτοια αγάπη.
0: Υπάρχει εξαίρεση, όπως λέει, για να δεις, εντάξει.
1: Εξαιρέσεις, γιατί είναι και τσακωμένες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Νοίζει και νερό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα λάνια αρχίζουν και μαζεύονται.
1: Α, σειραίουνε σιγά σιγά. Για
0: έτσι,
1: να ακούσω.
0: Παιδιά Λανος Πέρες.
1: Καλώς τον να.
0: Γεια σας κύριε Κώστα μας. Κίνηση φούλα λέει από Αττική Οδό για κέντρο. Α, η Αττική Οδό δεν έχω καταλάβει. Ναι, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο έχει
1: υπάρχει.
0: Δημιουργηθεί.
1: Κανείς μας. Για τα διόδια.
0: Πού μας έχει χρησιμεύσει εκτός από το ότι αφήνουμε λεφτά.
1: Όχι, στα διόδια πάρα πολύ να ξέρεις. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Όπως είναι πάρα πολύ ωραίο να σκεφτείς ότι τα διόδια δεν είναι καν του κράτους. Και απλά τα δίνεις σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος απλά έχει χώσει ένα περίπτερο το οποίο πρέπει να πληρώσεις για να περάσει το αμάξι σου. Αλλά αν δεν πληρώσεις τον ιδιώτη που δεν ξέρεις καν για κάτι δημόσιο, όπως ο δρόμος, εκεί πέρα υπάρχουν πίνες από το ίδιο το κράτος. Είναι τρομερό. Μπράβο.
0: Εκπληκτικό,
1: μπράβο. Ένα, ευχαριστούμε Ελλάδα. Και μια πάρα πολύ ωραία έρευνα που είχα πει πριν. Mm-hmm. Το 74% των αντρών απολαμβάνουν να περνούν τον χρόνο τους με τους φίλους τους περισσότερο από ότι με τη σύντροφό τους. Το άλλο 26% λογικά δεν είχε το κινητό στα χέρια του να ψηφίσει γιατί το είχε πάρει γυναίκα για να κάνει ψώνια.
0: Έλα, σταμάτα, σα χλαμάρα.
1: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Και
0: σταμάτα.
1: Μου στείλει και ένας φίλος μου το υπόλοιπο 26% απολαμβάνει να περνάει χρόνο με τις φίλες του συντρόφου του.
0: Παιδιά, καταλαβαίνετε όταν ένας άντρας βαριέται ή ένας άντρας θέλει να αποφύγει άλλα πράγματα.
1: Από το πόσο του λείπουν οι φίλοι του.
0: Που ξαφνικά το σπίτι γεμίζει με ανήψια, μάνα, πατέρα, φίλους, φίλοι, και τους δικούς και τέτοιο. Και πάντα βρίσκει αφορμές για κάτι άλλο.
1: Ο δικός σου ακούει τζαμπε το παραλήρημα.
0: Όχι, δεν έχουμε εμείς πρόβλημα με το λάθος. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ.
1: Άρα, άμα το σπίτι θυμίζει ρεβεγιόν όποιο μήνα του χρόνου, τότε εκεί πέρα μάζευε τα μπουγαλάκια σου και σε άλλη παραλία. Γιατί χειροτερεύει η κατάσταση. Και τι είναι αυτό το πράγμα που φέρνουν και τις οικογένειές τους μαζί και τις περνάνε τους και είναι και αντιπαθέστατοι συνήθως. Πάντα τους πιο αντιπαθητικούς σου γνωρίζουν για να φαίνονται αυτοί πιο συμπαθητικοί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τέλος πάντων, οπότε πάρα πολύ χρήσιμη έρευνα. Η επιστήμη ξαναμίλησε και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε κι εμείς, παιδιά, γιατί οι μεγάλες γιορτές για την ψυχή υγεία κορυφώνται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου. Από τις 11 το πρωί.
0: Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους τους μικρούς και μεγάλους.
1: Και εκεί φυσικά θα δώσει το παρόν και ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό, την Πέττη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη, το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα, με τον Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει σαν bitcoin τη διάθεση κατακόρυφα, σαν υδράργυρο, με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις.
0: Γι' αυτό λοιπόν 30 και 31 του Μάη στο Smart Park σας περιμένουμε όλους. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF, παρακαλώ, με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες.
1: Ακάθεκτη.
0: Θα έρθει ο Σταν, θα έρθει η Νατάσα Θεοδωρίου, θα περάσουν να πούνε και να γεια. Τώρα, Νότης Φακενάκης, δυναμώστε.

0: Ήμασταν λοιπόν και σε θέλω εδώ. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και θέλω να μου πεις για περιστατικά.
1: Ναι.
0: Ανθρώπων που σε γλύφουνε μόνο και μόνο. Γλύφουνε, καταλαβαίνεις πώς το λέω, ρε παιδί μου.
1: Ωραίο θέμα, βιάσαμε, μ' αρέσει.
0: Ναι. Είναι... Μόνο και μόνο για να υπάρχουν στον περιγυρό σου.
1: Καλά, τι εννοείς, να πιάσουμε το μισό χώρο. Γιατί με τον άλλο μισό έχουμε τσακωθεί.
0: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Έβλεπα. Δεν θα πω συγκεκριμένη ημέρα, τέλος πάντων. Έβλεπα. Εγώ του βλέπω τηλεόραση πολύ. Τώρα εσείς που δεν βλέπετε τηλεόραση είστε ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Καλά, και εμείς τα κινητά μας
0: είμαστε. Και βλέπεις τις ομάδες, ρε παιδί μου, που θα πει κάτι το κεντρικό πρόσωπο, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, και όλοι θα συμφωνήσουν και θα πέσουν. Ναι.
1: Χλαπάτσες.
0: Και λέω αλήθεια, ρε φίλε, αλήθεια. Η προσωπικότητά σου ποια είναι? Για να υπάρχει στον χώρο απλά και μόνο πρέπει να δείξεις ότι.
1: Ρε σφουγκοκολάρι, έχεις ακούσει τον όρο σφουγκοκολάριος?
0: Ναι, τον έχω
1: ακούσει. Μπράβο. Τώρα δεν υπάρχει σύγχρονος, έχει σύγχρονη έννοια.
0: Τώρα ξέρεις.
1: Πανελίστας.
0: Θυμάσαι πέρυσι που λέγαμε για την κλανιόλα που δεν την ήξερες?
1: Μπράβο. Και την άστε γιατί πόσες κλανιόλες είχα στον περίγυρό μου και δεν το ήξερα καν. Που κλάνεις και τρέχουν να μυρίσουν. Ο καλός θεός μου δώσε γλώσσα για τη σόλα σας. Και αυτή είναι η προσωπικότητά τους. Αυτή στην κατοχή θα πηγαίνανε με τους Γερμανούς για να μπουν χαρούπια. Είναι αυτή η τύπη. Και είναι και περήφανοι που είναι έτσι. Είναι, αυτό είναι το πιο αστείο. Χαίρονται για τον εαυτό του. Γυρνάνε στον καθρέφτη και λένε: αχ, έγλειψα καλά σήμερα το αφεντικό. Ρουφιάνε του συναδέλφου.
0: Θα με πάρει μαζί την επόμενη σεζόν.
1: Θα βγάλουμε σεζόν. Είστε η ντροπή των εργαζομένων. Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τηλιακού, κάτι σχετικό, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή τις διακοπές απαιτεί υψηλή αντιλιακή προστασία. Και εδώ λοιπόν είναι που έρχεται το ΑΒΕΝ Ultra Fruit Invincible SPF 50, το οποίο απορριφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει πλήρως.
0: Χάρη λοιπόν στο πατενταρισμένο φίλτρο της Triasorb, προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και μπλε φως. Ξέρετε, υψηλής ενέργειας που έχουν τα κινητά μας, τηλεοράσεις, που σχετίζεται και με την φωτογύρανση, κυρίως και τις πανάδες. Βρείτε το λοιπόν σε ένα φαρμακείο, ίσως και της γειτονιάς σας.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα, καλά.
1: Πώς και πώς τα περιμένουμε. Φανταστικοί μας ακροατές.
2: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν σου θυμίζουν έναν άνθρωπο, ούτε ένα καλοκαίρι. Σου θυμίζουν εκείνη τη στιγμή που θα ήθελες να ανοίξει η γη και να σε καταπιεί. Ένα μήνυμα στο λάθος άνθρωπο. Ένα όνομα που είπες λάθος. Ένα ραντεβού που δεν πήγε ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου. Και αν θέλεις, πες μου και τι έγινε. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά οι πιο αμήχανες στιγμές είναι συνήθως οι καλύτερες.
3: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
11: jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
15: Γερμανός ολέ ολέ.
16: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
15: Ναι Στεφανή, τολμώ.
16: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
15: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
17: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
18: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
19: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
20: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
22: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
21: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
22: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
21: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
3: Καλώς τους, βρε καλώς τους. Για να μαζευτούμε, παιδιά, λίγο πριν το ρολόι δείξει 6. Εδώ είμαστε. Τρίτη 26 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα, αλλά είναι μου και έξω. Μπορεί να έχεις τα γενέθλιά σου, να έχεις επέτειο, να έχεις.
4: Τα πάντα όλα.
3: Τα πάντα.
4: Μπορεί να έχεις πονοκέφαλο, εδώ είμαστε εμείς, να στον απογειώσουμε.
3: Πονοκέφαλο, ακούω.
4: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί. Πρώτη φορά το ακούσεις γιατί είσαι γυναίκα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε φάει και έχουμε φάει με την κουτάλα της σούπας. Λοιπόν, αυτό όμως που δεν έχουμε φάει με την κουτάλα της σούπας, γιατί τα τσιγκουνεύεστε σήμερα, κάτι έχετε πάθει. Μάλλον δεν έχετε ακούσει το Viber, είναι τζάμπα. Είναι τα μηνυματάκια σας στο 6937-949-949 και την αγάπη σας μέσω soundist.gr κατ' ως ρυθμός 949 που μας ακούτε και online.
3: Φύγαμε για επιτυχίες, θα έρθει στην παρέα μας σε λίγο και την Καρμπή. Τώρα όμως, αγαπημένη Ρία Ελληνίδου, και εξηγήστε μου. Εξηγήστε μου λοιπόν. Εξηγήστε μου, κύριε Μαρκάζο.
4: Πώς γίνεται. Όχι, εσείς που κρίνετε. Όχι. Εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Ναι.
4: Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το πω γιατί μου έρχονται μόνο χιδέα πράγματα.
3: Ντροπή σου.
4: Πώς κοιτάτε Αλεξάνδρου και δεν. Λύνετε.

0: Εσένα μόνο λοιπόν και τη Γαρμπή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και πώς σου φαίνεται όταν σε συναντάνε στο δρόμο άλλοι YouTubers που δεν έχετε επικοινωνία μαζί και ξαφνικά χαίρονται?
1: Είναι τόσο ωραίο. Είναι σαν...
0: Χαίρονται, λες και...
1: Χαίρονται η καλύτερη μέρα της ζωής τους.
0: Ναι.
1: Δεν ακολουθιέστε, αλλά είσαι το είδωλό τους. Δεν σε χαιρετάνε καν με τους 10.000 followers, αλλά είσαι αδερφός τους. Δεν χαίρονται την πρώτη φορά που σε βλέπουν, αλλά τη δεύτερη πετάνε τη χαρά τους. Τι έχει αλλάξει? Τα νούμερα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, για νούμερα θες νούμερα. Αυτό είναι κανόνας.
0: Βέβαια.
1: Είναι σαν σε ρεβεγιόν με συγγενείς που δεν χωνεύεις. Όλοι είναι άκφος, πας καλά, εγώ καλύτερα. Και ξαφνικά όλοι περιμένουν να πάει δύο. Περιμένουν να φύγει ο πρώτος για να φύγουν και οι υπόλοιποι. Και όλοι έχουν μια δουλειά ξαφνικά. Δύο ώρα το μεσημέρι της
0: Κυριακής. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι, αυτό,
0: είναι
1: αυτό αλήθεια. Είμαστε μια οικογένεια. Ειδικά εμείς των social.
0: Μπουκιάκι σχολιά. Λοιπόν, ακούστε παιδιά τι έχουμε. Και εσείς των social και εσείς που δεν είστε των social. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Ντουγρού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρι στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνές. Και σας περιμένει όλους και όλες να κάνετε το δικό σας ένα DFSK 500 και συγκεκριμένα 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε στο βουνό όπως είμαστε και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός αλλά και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με το δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Και μια που παίρνω βουνό, μην νομίζω το ξέχασα, μετά θα μου πει για το Everest.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε ένα break γρήγορα, επανερχόμαστε γιατί έχουμε παιχνιδάρα. Πού είμαστε!
2: Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
3: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και ωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantt στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantt. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gantt. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
19: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
20: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
19: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr. Ρυθμός
23: 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
24: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην πιο σεξι ώρα. 6 και 4 πρώτα λεπτά, παρακαλώ.
25: Και τώρα είναι η ώρα για δώρα. Οπότε πάρε τώρα, Αλάνι μου, μην το σκέφτεσαι καν γιατί παίζει δώρα. Πού? Στο 210-6835-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντεψιά που αντιστοιχούνε, που ακούς αυτούς τους ήχους τέλος πάντων, και δωράρα είναι δικιά σου.
24: Για ένα οικογενειακό εισιτήριο για το Water Fun Water Park, όλη η οικογένεια εκεί, μπορείτε να πάτε 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, έξοδος 5 της Αττική Οδού, θα περάσετε φανταστικά. Για περάστε, για περάστε!
25: Για περάστε, μεγαλακλώστε και ξεχάστε. 2-10-68-35-7-2-2, παίρνεις, παίζεις δωράρα δικιά σου.
24: Ελαντώνεις την παρέα μας.
25: Μέριασε και σειρέμω. Κι ας μην Δευτέρα.
26: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: η Μιχάλη Σαντζιάννη Χρήστο Μάστορα και χόρεψε. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και σίγουρα χορεύει.
1: Και αυτό έλειπε να μην χορεύει. Εμεί σε χορεύουμε στο ταψί κατά απόγευμα 5 με 8 τα λάνια σου. Και τώρα ήρθε η ώρα να σα ανταμείψουμε για αυτό το χορό σου.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Πού είμαι,
0: Ποιο είναι στη γραμμή?
3: Ναι, καλησπέρα, η Χρύσα είμαι.
1: Καλησπέρα, Χρύσα.
0: Από πού καλείς?
3: Γεια σας, τι κάνετε? Καλά από το κέντρο.
1: Μια χαρούλα. Ωραίο ηλιόλουστο, πάντα φιλόξενο, καθόλου κίνηση.
3: Και έτσι δροσερό, μπορώ να πω.
0: Δροσερό το κέντρο, πράγμα.
1: Ιρωνεύεται, ηρωνεύεται. Μ' αρέσει η Χρύσα, έχει μπει στο κλίμα.
3: Όχι, εδώ έχουμε αεράκι, ρε παιδιά, δεν ξέρω γιατί.
0: Στο κέντρο έχει αεράκι τώρα.
3: Κέντρο, είμαστε. Χρύσα, κάτσε
1: κάτω από ένα air condition.
3: Λιουάνο, όχι, όχι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, οκ, μπράβο.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Συγχαρητήρια, εμείς το ψάχνουμε χρόνια, δεν το έχουμε.
0: Χρύσα, ξεκινάμε, έτοιμοι.
3: Έγινε.
0: Πάμε.

0: Πού είσαι, τι
1: πού
0: είναι
1: είσαι
0: αυτό?
1: Προσγειώθηκε μόλις.
2: Ένα ελικόπτερο άκουσα, αλλά...
1: Μπράβο!
0: Μπράβο! Μπράβο, λέρω, πολύ δυνατή, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, παιδάκια έχουμε.
2: Έχουμε δύο.
0: Τέλεια.
1: Να σου ζήσουν,
0: να τα χαρείς.
2: Ευχαριστώ,
0: λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παίρνει σύζυγο, αν δεν έχει σύζυγο, παίρνει κολλητή κουμπάρα, whatever, δεν έχει καμία σημασία.
1: Και το πρώτο.
0: Ωραία,
1: ελικόπτερο.
0: Τέλεια. Οικογενειακό ειστήριο 4 ατόμων για Water Fun Water Park. Αφήστε την κίνηση πίσω σας. Βγες από το κέντρο της Αθήνας, είναι 20 λεπτά. Έξοδος 5 Αττικίωδου και σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Βάλε το μαγιό σου και πήγαινε. Ό,τι άλλο θες να δεις, θα το βρεις www.waterfun.gr για περισσότερες πληροφορίες. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό. Εντάξει.
2: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Χρύσα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια σου.
0: Και σε σένα, γεια σου. Πολύ δυνατή ήταν η Χρύσα.
1: Με τη μία, είδες, πήρε το αεράκι τη και ήξερε.
0: Ήξερε. Το αεράκι.
1: Στο κέντρο κιόλας. Πού το βρήκε, ψάρεψε η μπανιέρα και έβγαλε καρχαρία. Έχω.

0: Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα αλάνια είναι εδώ με μηνύματα στο Viber.
1: Για πες.
0: Η Χρύσα, η Χρυσούλα ναι. για την ακρίβεια.
1: Καλώς τη Χρυσούλα.
0: Που βγήκε πριν είναι. Μας έστειλε στο Viber και λέει: παιδιά, είμαι Άνω Κυψέλη. Λέει. Γι' αυτό λέει αχαιράκι.
1: Α, δεν είναι κέντρο αυτό, κέντρο. Τώρα
0: κέντρο
1: μην
0: είναι
1: Κυψέλη.
0: Η Κυψέλη, κι αν δεν είναι κέντρο.
1: Να πει τώρα καμιά Ερμού. Και λέω: πού βρήκε τώρα στην Ερμού. Τρία χρόνια το ψάχνω, σαν τον Νέμο. Τέλος πάντων.
0: Η Βέρα είναι εδώ και λέει: παιδιά, ήρθε στο σπίτι μου. Για να μου πείτε τώρα πώς θα με ξεκουράσετε. Υγεία και τίποτα άλλο.
1: Α, ήρθα στο σπίτι μου. Άκουσα, ήρθε. Μπερδεύτηκε στο 100 είναι διπλανό παράθυρο.
0: Πόσο λέει: έχουμε στεναχωρηθεί με τη γογό μα Τροκώστα. Έφυγε λέει τόσο νέα την ίδια.
1: Συγκλονιστικό τρένο. Δελάς, με αυτά που έχω ακούσει.
0: Ναι. Με τέτοια βλέπεις ότι υπάρχει ακόμα και έξω ρε παιδί.
1: Αν αγάπη και ανθρωπιά σου. Και μπράβο στον άνθρωπο. Και σε θέρμα συλληπιτήρια. Όπως και στην οικογένεια του Παρασκευάτζα.
0: Ναι.
1: Όπως και σε όλους εμάς που πάνε να ακούσει για να ελαφρύνουν το κλίμα που περνάμε ένα μαύρο. Ένα κολοχωθά. Την εβδομάδα των παθών περνάμε. Από την Κυριακή το βράδυ με αυτά που ζούμε.
0: Λοιπόν, καλησπέρα και στη Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας. Ο Παναγιώτης είναι εδώ πέρα. Και η Μαρία. Μαρία Μαράκη, γεια σου. Καλησπέρα.
1: Γεια σου. Λοιπόν, αυτό λένε για.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τέρατα δημιουργικότητα. Απίστευτη πρωτοτυπία. Μπράβο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα πας πουθενά εσύ Αγίου Πνεύματος, κανονίζεις τίποτα?
1: Πότε πέφτει? Νομίζω σε κάλυψα.
0: Πέφτει αυτό. Αυτό το τρίμερο.
1: Αυτό τώρα.
0: Ναι, τη Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή.
1: Τη Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή.
0: Νομίζω, ναι. Παιδιά, βοηθήστε με λίγο.
1: Ναι, έχω πει και με την κουμπάρα μου να πάω για καφέ. Αυτό θα κάνω.
0: Τη Δευτέρα, θα πας με την κουμπάρα για καφέ.
1: Ξέρεις κάτι από ό,τι βλέπω. Ό,τι γελάντσε έχω να τη δω από αυτά τα νοριακά που πήρα τον
0: Αγίου Πνεύματος είναι Δευτέρα. Πώς περνάει ο καιρός.
1: Είδες, μόνο σε γιορτές έχουμε φτάσει, τα λέμε πια.
0: Λοιπόν, παιδιά, αν δεν έχετε κανονίσει τίποτα εσείς για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα πάω μάλλον γαλαξίδι πρώτο Θεό.
1: Τι θα πας να κάνεις εκεί, μόνο τα λεπτοφουτζουρώματα αξίζουν.
0: Βουτιά, θα πάω να κάνω βουτιά στη θάλασσα.
1: Αλήθεια, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αχ, θυμήθηκα τώρα μια τρομερή βουτιά από τα λευρό μουτζουρώματα στο γαλαξίδι
0: που φτιάχνει
1: το
0: άρμα μέσα.
1: Και φώναζε μη, όχι στο άρμα, όχι στο άρμα, όχι στο άρμα. Και τρώγε τα λεύρα και πέφτει σαν δέντρο. Πέφτει. Αχ, ωραία που ήταν.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Εσείς αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, δεν έχετε προγραμματίσει, γιατί το ξεχάσατε, γιατί μπερδευτήκατε, γιατί δεν το υπολογίσατε, να ξέρετε ότι το Αγίου Πνεύματος, το Design Outlet Athens, θα είναι ανοιχτό. Για κάθε επίσκεψη είναι μια γεμάτη shopping διασκέδαση με μοναδικές προσφορές από αγαπημένα designer brands.
1: Και τώρα μάλιστα στο εκπληκτικό χωριό υποδέχεται το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα με αμέτρητες sport επιλογές και την απόλυτη Nike εμπειρία. Mm-hmm. Όπως είπε και άρα μας από 29 Μαΐου έως και 1η Ιουνίου. Ωραίο τριμεράκι έρχεται.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή αυτά τα λεφτά που είναι να τα χαλάσεις εκτός. Άμα θέλεις να κάνεις τις.
1: Του μήνα θα τα χαλάσεις ένα τρίμερο.
0: Γιατί θα μπει το μηνιάτικο, κατάλαβες.
1: Και όπως θα μπει, θα βγει.
0: Τοποθέτηση προϊόντων.
1: Sponsored.
0: Designer Outlet, athens.gr. Μπες και βρες ανοιχτά και τις Κυριακές, κατάλαβες.
1: Αυτά. Δεν θα μείνει ευρώ για ευρώ.

0: Σάρα, Νατάσα Θοδωρίδου δίπλα σε σένα και δίπλα σε εμάς είναι σίγουρα, παιδιά. Αυτό θα σας πω μόνο.
1: Γιατί?
0: Εντάξει. Περιμένω εγώ τη συναυλία της, να ξέρεις.
1: Ποιο είναι το κατράκι σε
0: τριλίκια. Εντάξει. Χαμός θα γίνει. Χαμός με την Νατασάρα.
1: Επίσης, σε αυτό το σημείο θα δώσω πολλά χαιρετίσματα και φιλιά στη φίλη μου τη Δώρα, η οποία μου έστειλε μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα, η οποία νομίζω θα αλλάξει τη ζωή μας. Πρέπει να πηγαίνεις διακοπές κάθε 2 μήνες για να μην πάθεις υπερκόπωση. Εγώ διαφωνώ. Θα πρέπει να πηγαίνεις δουλειά κάθε 2 μήνες για να μην πάθεις υπερκόπωση. Αν νομίζετε ότι αυτή η έρευνα είναι τεμπέληδη. Τεμπέληγοι που να ακούσετε αυτό που διαβάζει.
0: Είναι για τους τεμπέληδες.
1: Είναι για τους τεμπέληδες. Από εμάς για εσάς πριν από εσάς.
0: Είσαι νούμερο ένας τεμπέλης,
1: ναι, εννοείται. Γι' αυτό δουλεύω στο δημόσιο.
0: Πού δουλεύεις?
1: Παραπατς, ηρωνεύομαι. Δεν δουλεύω. Γιατί θα μπορούσα. Άνετα.
0: Ναι, γιατί παίρνεις τον ίδιο μισθό με το δημόσιο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, σ' αρέσει.
1: Ακριβώς.
0: Και τις ίδιες εργατόρες λιγότερο.
1: Αυτό είναι το όνειρο του μέσου Έλληνα. Το όνειρο χθες άραζε μια φίλη μου. Όχι όλων, του μέσου. Άραζε μια φίλη μου, ψυχολόγος. Μου λέει ότι έχει δουλεύει, κλεγόταν, βγάζει 5.000 ψυχολόγος. Και βγάζει,
0: πόσο βγάζει 5.000 ψυχολόγος
1: και δουλεύει. Υπάρχουν άμα ακολουθούσαν τη σχολή. Και δουλεύει 20 ώρες.
0: Δεν είναι αργά, Αλέξη μου. Μπορείς να πας να την ακολουθήσεις.
1: Κοίτα, αν άνοιξα. Αυτή, άμα δεις τους συμβητές μου, θα καταλάβεις πόσο καλός ψυχολόγος είμαι. Η μισή είναι γιατρόφιμη.

0: Λοιπόν, άκου. Πώς το λένε, έχουν έρθει βραβεία. Βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Κάτι που εσύ δεν πρόλαβες να κάνεις. Κατάλαβες.
1: Λάθη της Νιώτης. Έκανα όλα τα υπόλοιπα μου.
0: Για το 2026, του Στέλιου Foundation, με εμπνευστή το Σερ Στέλιο Χατζη Ιωάννου, παρακαλώ, επιστρέφουν τρεις νέοι επιχειρηματίες. Θα μοιραστούν συνολικά χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Πάρα πολύ καλά, έχεις ακούσει.
1: Και ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν. Mm-hmm. Είναι κερδοφόρες, όχι unicorns, έτοιμες, καινοτόμες και θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.
0: Σωστά.
1: Ο Σερ Στέλιος, λοιπόν, δεν μιλάω για τον Γιανακόπουλο, μιλάω για τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, αναζητά δυναμικούς. Τον Στέλιο Γιανακόπουλο, τον ποδοσφαιριστή. Δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Καλή ώρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, του θυμίζουν τον εαυτό του. Οι προηγούμενοι, λοιπόν, νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Ναι, ναι, μερικές επιχειρήσεις μόνο θα πω για να καταλάβετε. Συνόμπο, Ferry Hopper, Hem Polyshop, πολύ cool, με κεφαλαία, και Influence. Είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι, λοιπόν, έως 34. Α, προλαβαίνω.
0: Οριακά,
1: με εταιρεία, δεν προλαβαίνω. Που λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτό δεν θέλω να το προλάβω.
0: Από το 2021, παρακαλώ.
1: Νήσι Κέιμαν μόνο. Θα μετήσει ο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώπουλων και τουλάχιστον 3 εργαζομένους. Τώρα μπορείς να συμμετάσχεις, να η ευκαιρία. Που θα μπει στο Στέλιος Foundation, όχι σε Στέλιος, στέλιος foundation.gr, και θα τα δεις εκεί πέρα η διεισόμαση.
0: Λοιπόν, εάν σήμερα εσύ άργησες να ξυπνήσεις ή έφυγες νωρίτερα ή τέλος πάντων κάτι έγινε και δεν απόλαυσες παπάκια, πάμε πρωινό με Βασίλη Φουρτούνη, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα, πάρε μια τζούρα τώρα τι έχει γίνει και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Πάντα εμείς οι γυναίκες τρώμε ένα κόλλημα με τις πρώην. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τις πρώην.
4: Τις αρχές δεν ρωτάς, ας πούμε, είχε σχέση άλλη μεγάλη.
3: Η μεγαλύτερη παγίδα με τον πρώην όμως είναι για το σεξ.
4: Τι?
3: Τι σεξ έκανε με αυτήν ή με αυτόν.
4: Α, αυτό τώρα.
3: Δεν θα ασχοληθείτε καθόλου με την ερωτική ζωή με τον πρώην. Το δικό σας σεξ προέχει. Όχι τι έκανε με την πρώην.
5: Και είναι το καλύτερο.
3: Εντάξει.
5: Ναι.
3: Ακριβώς.
4: Εγώ μέχρι σήμερα δεν σκεφτόμουν ότι ο σύζυγός μου έχει κάνει κάτι με άλλη γυναίκα. Τώρα που μου το είπε η Dr. Betty μου, με έχει φουντώσει τώρα.
3: Ούτε και πόσες φορές το έκανες με αυτήν.
4: Ήταν και πολλές φορές.
5: Και πώς τη λένε.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
17: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
16: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
18: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
16: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει για...
19: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
20: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
21: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
22: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
23: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
24: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
25: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
26: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
27: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
28: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι, στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
4: Για ελάτε, για περάστε, για να παίρνουμε παρουσίες στα άλλα 9.47 λεπτά και μετά τις 6. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς τα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 9.49 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. 26 του Μάη, χρόνια πολλά σε σένα, Λάνη μου εκεί έξω.
5: Και φυσικά περιμένουμε τις ευχές σας για να τις μεταβάσουμε στο Viber του ρυθμού. Πού αλλού, στο 6937-949-949. Ακούστε μας online μέσω
4: Soundist.gr, καυτός ρυθμός 949.
5: Και σήμερα ο μεγαλύτερος διαγωνισμός στην ιστορία των ελληνικών FM έψαχνε το νέο του δωροδέκτη, το νέο του θύμα. Το ραντάρ λοιπόν.
4: Όχι και θύμα, να του δώσει και λεφτά.
5: Ακριβώς.
4: 300 ευρώ θα παίρνατε σήμερα.
5: Αλλά δεν το σηκώσατε, γιατί σήμερα το ραντάρ μας έψαχνε κάποιον που είναι γεννημένος.
4: Δεν πήραμε τηλέφωνο, καλέ.
5: Δεν πήραμε.
4: Αυτοί μας παίρνουν.
5: Ναι, μπράβο, αυτοί μας. Δεν πήρε τηλέφωνο τέλος πάντων. Κάποιος γεννημένος 19 με 29 του μήνα, που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα και με κινητό το οποίο τελειώνει, όχι σωτικιώτη, αλλά σε 9.49. Καλή ώρα.
4: Άρα λοιπόν.
5: Δεν βρέθηκε. Άρα λοιπόν 450 ευρώ πουλα ζεστά. Στον αυριανό ή την αυριανή που θα βρει το ραντάρ.
4: Συντονιστείτε λοιπόν από νωρίς το πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου και την Πέτη Μαγκύρα και μπορεί να κερδίσεις μέχρι και 750 ευρώ μετρητά. Δεν είναι λίγα.
5: Μόνο λίγα δεν είναι. Παιδάκι, πας καλά.
4: Λοιπόν,
5: ένα μηνιάτικο.
4: Έρχεται σε λίγο Νίνο και Ζώζεφιν, τώρα όμως δυναμώστε. Κατερίνα Λιόλιου και κάνει το λογαριασμό όπως αυτή ξέρει καλύτερα.

0: Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις λοιπόν στο ρυθμό 949. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Πολλές πολλές καλησπέρες και η Παναγιώτα είναι εδώ.
1: Καλώς την.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτα.
0: Α, και ο Λευτέρης από το κινητό της Παναγιώτας. Γεια σου. Γεια σου, βρε Λευτέρη, ο φίλος μας. Από τη μαμά. Από τη μαμά. Όχι, είναι από τη μαμά, ο φίλος μας ο Λευτέρης.
1: Γεια σου, Λευτέρη, τι κάνεις. Χρόνια και ζαμάνια. Από live το δούμε.
0: Καλησπέρα και από την Γεωργία μας στέλνει την καλησπέρα της, όπως και ο Γιώργος. Καλησπέρα, τι κάνετε. Γιώργο, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, τι κάνεις. Απολαμβάνω εξαιρετική μουσική, επιτυχίες και σου κάνω την καλύτερη παρέα στην πόλη.
1: Εσύ μας απολαμβάνεις βασικά, Γιώργο.
0: Και η Βάσο στην παρέα μας.
1: Καλώς
0: τη Βάσο. Τι γίνεται.
1: Είδες εδώ πέρα παρτία που πιάσαμε, Ίκα. Όλοι αυτοί μαζί δεν θα μπορούσαν να ανέβουν το Everest. Και σου πέταξε και πάσα, είδες.
0: Ναι, δεν θα σου το πω όμως τώρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί προηγείται άλλο πράγμα. Έχει θολώσει ο φακός μου αριστερός. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω.
1: Παιδιά, το 100 κάποιος. Το 100 γρήγορα. Τι χάνουμε.
0: Θα πάω να αλλάξω. Έχω μαζί μου άλλους φακούς πάντα, παιδιά. Είναι το Α και το Ω για εσάς που φοράτε φακούς. Αλλά
1: να αλλάξει τα φώτα σου, δεν παίζει με αυτά.
0: Και όταν πρέπει να αλλάξει τα επιπλά σου, παιδιά. Επίσης εκεί δεν παίζει.
1: Εκεί με τίποτα.
0: Είναι κοντά ένα κατάστημα, επίπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 στο Μαρούσι, κοντά σε εμάς.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να γίνει κοντά και σε εσένα, παιδιά. Και στο δικό σου σπίτι και στη δική σου περατζάδα και στη δική σου δεν ξέρω δουλειά. Αλλά και να μην είναι, πρέπει οπωσδήποτε να περάσει για να δει.
1: Μιλάμε, παιδιά, για χώρο 800 τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές.
0: Τι άλλο να χρειαστεί, τι άλλο χρειαστεί, πες μου.
1: Τη διεύθυνση. Λεωφόρος και Φυσίας 129 και τώρα που είναι ο μήνας του ύπνου. Παίζουν πολύ καλές ευκαιρίες και μπορείς να φτιάξεις μάλιστα και το δικό σου στρώμα κρεβάτι σαλόνι όπως εσύ θέλεις.
0: Τέλειο είναι αυτό, τέλειο.
1: Οπότε πηγαίνετε εκεί πέρα και δείτε η διεισόμαση του λόγου ταλθές.
0: Φύγαμε για ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα, μην φύγει κανείς.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
3: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
2: Special guest, ο Νίκος Απέργης.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
2: Για προπόληση εισιτηρίων, more.com. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
5: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
2: μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνεται και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
10: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε περάσει την τρίτη και καλύτερη. Την τρίτη και πιο hot τώρα, θα λέγει κανείς, στο ρυθμό 949.
11: Μια ώρα γεμάτη δυσάρες, γεμάτη επιτυχιάρες και γεμάτη μηνυματάρες στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Εκεί τα στέλνει τώρα χωρίς καμία φιδό.
10: Λοιπόν, φυσικά έχουμε soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 που μπορεί να δεις και να παρακολουθείς και όλους τους διαγωνισμούς του ρυθμού 949 και όχι μόνο. Συνεχίζουμε και ξεκινάμε αυτή την ώρα με πολλές επιτυχίες και Νίκος Οικονομόπουλος τώρα στην παρέα μας με λίγα λόγια. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που ακούσαμε.

0: Είναι που ακόμα σε αγαπώ λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και άντρας που αγαπάει το κατοικίδιό του και συγκεκριμένα τον παπαγάλο του. Τι έκανα?
1: Α, έφτιαξε το αναπηρικό αμαξίδιο που έλεγε εσύ.
0: Ντρόν για την ακρίβεια. Έχασε ο παπαγάλος του την ικανότητα να πετάει και ο ιδιοκτήτης του αρνήθηκε να τον αφήσει να στερηθεί τον ουρανό. Έτσι, με πάρα πολύ αγάπη και δημιουργικότητα, φυσικά κατασκεύασε ένα ειδικό ντρόουν. Κατάλαβες? Όπως είναι το ντρόουν το μικρό, είναι σαν να έχει από μέσα, πώς το λένε, ένα μπουκαλάκι νερού και έχει κάνει χώρο εκεί μέσα και μπαίνει από πέρα.
1: Είναι τόσο φιλοζωικό αυτό που ακούω και τόσο γενναιόδωρο. Μπράβο. Και ξέρεις που τον οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια?
0: Όχι, για πες,
1: ίσως στο κλουβί του.
0: Στο κλουβί με τις τρελές.
1: Όχι. Στο κλουβί με τις φτερούγες. Εκεί πάει. Μα τι, ουσιαστικά, αν ήμασταν πραγματικά φιλόζοι, απλά στο ελεύθερο.
0: Έλα, μωρέ, αυτό δεν μπορεί να πετάξει. Δεν μπορεί ο παπαγάλος να ζήσει άμα δεν μπορεί να πετάξει.
1: Καλά,
0: τον έχει μέσα στο κλουβί. Οπότε
1: ενώ μέσα στο κλουβί είναι η καλύτερη του.
0: Ναι. Να το πώς το λένε ένα τραγούδι που έχει με τον παπαγάλο?
1: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί και κοροϊδεύω στο κλουβί.
0: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
1: Και όχι με ντρόν στο κλουβί.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ωραίο. Θα το πούμε να το μάθει, να το λέει κι αυτός.
0: Θα του το πει μαλλού.
1: Να του το πει.

0: Καλή, ξεχάστηκα. Τι με έχει πιάσει.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι κακό με βρήκε.
1: Ταξίδεψε ο Μιχαλάδης ο Χατζηγιάννης.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρεις ότι είχα έρωτα εγώ, ε. Έρωτα με Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλα τα CD, τρελαμένη σε συναυλίες, δεξιά-αριστερά.
1: Δεν είσαι ένα Χατζηγιανίτσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι άλλη. Ο Χατζηγιάννης είναι μετά το Ρουβά. Μην μπερδεύεσαι. Εντάξει. Μετά το Ρουβά ήταν ο Χατζηγιάννης.
1: Με ποιον είχε τρέλα μετά το Χατζηγιάννη. Μετά ενηλικιώθηκες, θα μου πεις.
0: Γενικά, εγώ δεν είχα τρέλα να πω ότι θα βάλω αφήσεις στο δωμάτιο. Θα κάνω. Είχα μια Κέτη Γαρμπή, τη θυμάμαι. Τη θυμάμαι, μια αφισάρα με τα μπλε τα πέπουλα. Πω, ποντάνα.
1: Εσύ που δεν έβαζες αφήσεις πριν 5 δεύτερα.
0: Αυτό το είχα μέσα στην ντουλάπα. Γιατί δεν ήθελα να λερώνω το.
1: Γιατί δεν χωρούσε η ίδια η Κέτη.
0: Όχι, μια χαρά είχα τη μεγάλη, την καλή.
1: Α, μπράβο, την original.
0: Και κάτι Spice Girls είχα και τα Backstreet Boys είχα, αλλά μέχρι εκεί.
1: Δεν χώρα για άλλο τείχος που έμενες. Στον Άκτορ, στο Λούβρο.
0: Στην Ελεσόνα είναι μεγάλο το σπίτι.
1: Α, εκεί τα κρύβεται. Άρε, βλάχη. Μου θυμίζει την κουμπάρα μου.
0: Πώς είπα από τη μάνα.
1: Τι?
0: Πόντι είμαι, δεν είμαι βλάχη.
1: Συγγνώμη, εντάξει, βρήσαμε. Εντάξει, εννοούσα ρε παιδί μου ότι πας μια Αθηναίο στα μάτια των Αθηναίων. Όλους βλάχους τους λέμε. Δεν κατάμαστε
0: στο μικρόφωνο. Βλάχη, βλάχη, στο μικρόφωνο.
1: Τι λυπάμαι τώρα, σε πήρε ξυπνοτεύουσα, ορίστε το κάνω έτσι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή δεν είναι όλοι βλάχοι, ο πουλάχοι, όπως λένε.
1: Καθόλου.
0: Αλλά αν θέλετε να περάσετε να συζητήσετε για τις μεγάλες γιορτές, μία είναι. Μία είναι για την ψυχική υγεία και κορυφαίνετε στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 η ώρα το πρωί.
1: Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν και η UNICEF σε προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση και την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσης και ενημέρωση για όλους μικρούς και μεγάλους.
0: Εκεί θα βρίσκεται λοιπόν και ο ρυθμός 949, ζωντανά, ολοζώντανα με το Πάμε Πρωινό, την Πέτη Μαγκύρα, Αθηνά Φαλίδου και φυσικά αγαπημένο Βασίλη Φορτούνη, το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με λατρεμένο Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά, νέους και ρε παιδί μου, κυρίως ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις.
1: Η μεγάλη γιορτή λοιπόν για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της εθνικής δράσης προαγωγής υγείας παιδιού και οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
0: Τι σε έπιασε, μανάρι μου.
1: Τίποτα, νοστάλγησα τώρα.
0: Νοστάλγησε.
1: Ναι.
0: Πάρε ένα Γιώργο Κοκοσέο που ξέρει.
1: Έλα,
0: ξέρει να μας αναλύσει. Έλα.
1: Έλα, Γιώργο.

0: χρόνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργο Σαμπάνη, έτσι εγώ τραγουδάμε κι εμεί. Χαμό το κάνουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Δεν
1: καταλαβαίνετε. Φέρετε γαρίφα να πετάξουμε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Γεωργία και την Νικολίτσα.
1: Καλησπέρα στη Γεωργία και την Νικολίτσα.
0: Μαρία, Μαρία, το πέω παπαγάλο, ότι σε αγκαλιάζει άλλο. Σωστό, σωστό.
1: Μπράβο,
0: σωστό.
1: Η καλύτερη αφιέρωση μέχρι τώρα. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε και βραβείο.
0: Βραβείο αφιέρωση. Και τι θα κερδίσει.
1: Μεγαλύτερο μήνυμα. Τώρα θα σε απάντησε στον αέρα.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Βάγια να στείλουμε, που μας στέλνει ο Μάριος από το Ρέθυμνο. Έχει γενέθλια, πιο ωραία συναδέλφισσα, λέει. Ου. Η Βάγια μας, πείτε της ένα χρόνια πολλά, θα χαρεί.
1: Όχι, δεν της λέμε.
0: Χρόνια πολλά, Βάγια. Να είσαι λάρτζ με τον κόσμο, να είσαι
1: πολλά Βάγια. Επειδή ο άλλος θέλει να ρίξει τη Βάγια, δεν σε έχουμε καταλάβει, νομίζεις.
0: Εσύ που ξέρεις ότι θέλει να τη ρίξει.
1: Και ωραία συναδέλφισσα, και εμείς τα έχουμε κάνει αυτά. Και είχαμε την ίδια μοίρα. Δεν ρίξαμε. Λυπάμαι. Η Βάγια γιορτάζει, δεν θα τη χαλάσουμε τη γιορτή τη, δεν θα τη κάνουμε κονέ με σένα.
0: Γενέθλια, υπάρχει ένα χρόνια πολλά.
1: Τέλος πάντων, δεν θα χαλάσουμε.
0: Τσιγκούνης είσαι, ρε παιδί.
1: Χρόνια
0: μου.
1: Πολλά, Βάγια.
0: Λοιπόν, Βάγια.
1: Το έχουμε κάνει εδώ πέρα γραφείο συνοικεσιών. Το πρακτορείο μας χωρίς πληρωμή δεν εξυπηρετεί.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Αν θες να μας λαδώσει κάτω από το τραπέζι, ευχαρίστω.
0: Υπέροχο.
1: Να
0: υπέροχο. Εάν εσείς έχετε γιορτή, γενέθλια, οποιαδήποτε event, κάτι θέλετε, ρε παιδί μου, να μαζευτείτε. Σας έχουμε την κατάλληλη επιλογή. Από Κυριακή έως και Πέμπτη, με 25 ευρώ το άτομο και live μουσική, και Παρασκευή και Σάββατο, παρακαλώ, απολαμβάνεις λαχταριστό μπουφέ στο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο.
1: Και κάθε Σαββατοκυριακή παίζει και μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρέστοραν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο, αν δεν θα το πιστέψετε, 19 ευρώ το άτομο και την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από 11.30 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Και για να κάνετε την κρατησούλα σας, επειδή έχει ανοίξει από τις 6.30 μια ωρίτσα τώρα τρέχει το τηλέφωνο, θα πάρετε στο 210-24-21-055 που εξυπηρετεί από 6.30 το απόγευμα μέχρι και 1 το βράδυ.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για 10-10.
1: Φύγαμε.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε.

0: ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
0: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
0: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην BetZone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. BetZone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονο. Τομείς συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την Used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Λάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη το ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
20: Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τρίτη 26 του Μάη. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 8. Εδώ είμαστε.
21: Περάστε μια βόλτα από το Viber και τα αποχαιρετιστήρια μηνύματά σας, γιατί και αυτή η εκπομπή βαίνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Περιμένουμε λοιπόν το αντίο σας στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, για να μας ακούτε και online.
20: Ξέρετε ότι κάθε Τετάρτη υπάρχει εκπομπή με το Θοδωρή Μαραντίνη, 8 με 10, εκτός ρυθμού. Κάθε εβδομάδα λοιπόν έχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών live, έχει στιγμές πολύ ωραίες και ιδιαίτερες. Αυτή την εβδομάδα, αύριο συγκεκριμένα, το θέμα είναι το τραγούδι που σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου. Περιμένω να μου πεις τη δικιά σου.
21: Έχω πάρα πολλές και πάρα πολλά τραγούδια αντίστοιχα.
20: Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, θα ήθελα να ανοίξει ή να με καταπιεί εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνεις.
21: Έχω πάρα πολλές που και ακούγονταν και μουσική από πίσω τις περισσότερες.
20: Παναγία.
21: Από χορεσπερίδες, στο γυμνάσιο μέχρι και χθες.
20: Πάρε τηλέφωνο αναχείρας, μπες στην εφαρμογή του Viber και στείλε το μήνυμα σου, είτε ηχητικό είτε γραπτό, στο 6937-949-949. Και αύριο θα ακούς αυτές τις ιστορίες και αυτά τα τραγούδια. Και όλα τα συναισθήματα μαζί με το Θοδωρή Μαραντίνη θα τα μοιραστείτε. Μέχρι τότε.
21: Θα μοιραστούμε επιτυχίες.
20: Πολλές.
21: Σε λίγο
20: θα έρθει η αναβίση, τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπες. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Να βήσει αγαπημένη και απόλυτη και αγία. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτάκουσες, εδώ συνεχίζεις και το απολαμβάνεις φυσικά.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Τρίτη, Νέα Δευτέρα, τι να κάνουμε. Θα σου πω εγώ τι να κάνεις.
0: Πες μου.
1: 9 η ώρα να βάλεις αντένα,
0: ναι.
1: Γιατί έχει νέο επεισόδιο των Grand Hotel.
0: Τα αγαπημένα σου μαμάς μου είναι.
1: Και το δικό μου. Γιατί η Αλίκη με τον Πέτρο, να ξέρεις Άννα μου,
0: ναι.
1: Επειδή το έχεις και άγχος, απαντούν στο γράμμα του Ρίγα χωρίς να καταλαβαίνουν πώς πέφτουν στην παγίδα που έχει στήσει ο Άρη. Αμάν ρε Άρη. Την ίδια ώρα ο Χαραλάμπης, σαν να μην φτάνουν όλα τα υπόλοιπα, δέχεται την πρόταση του Καλλινού. Πέφτω από τα σύννεφα με τον Χαραλάμπη.
0: Πώς τα ξέρεις όλα αυτά.
1: Δεν έχω χάσει ψώθιο.
0: Τι ναι, για πες, για σποϊλάρα.
1: Εγώ το έχω γράψει. Με αυστηρούς όρους ήταν η συμφωνία του Καλλινού. Κλασικός Γαλλινός. Ενώ ο Ρήγας και η Κιβέλη.
0: Ναι.
1: Κιβέλη, πάντα την μπέρδευα. Πιέζουν τον Χατζημήτρο πιστεύοντας ότι του ξαπατά. Το καλύτερο παιδί τώρα και το πιστεύουν ότι του ξαπατά.
0: Ο Χατζημήτρο.
1: Ο Χατζημήτρο. Που πάζε Χατζημήτρο.
0: Θα τρελαθώ με στάγκογλου.
1: Μέσα σε όλα αυτά.
0: Δεν θέλω να μου πει αλλά με να το δώσει 9.
1: Τώρα το τρέλε σου λέω. Η Μελίνα αναζητά βοήθεια.
0: Και ο Ιορδάνης τι κάνει.
1: Ετοιμάστε για το γάμο με τη Φρίντα, στην κοσμάρα του. Και όλοι κατευθύνονται προς συνάντηση με τον Ρίγα.
0: Ναι.
1: Την ώρα που ένα μεγάλο λάθος βρίσκεται πρώτο πιλοτρόπο του
0: σκέφτεται. Θέλω να μου πει και το λάθος.
1: Μην το δει, κάνε. Τα έχω πει όλα. Μην χάσει το απόψε. Μην το, να το δει το λάθος απόψε στο συγκλονιστικό επεισόδιο του Grand Hotel.
0: Λοιπόν, έλα να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας γιατί δεν μας βλέπω καλά. Έλενα Ντάντζελο!
1: 8 με 11!
0: Έχει φτάσει. Τι φορά ένα Θεό ξέρει. Σήμερα περίμενε.
1: Με μανίκι τα του άζει.
0: Με μανίκι τύπου τα του άζει. Πώ ήμασταν μικρά και βάζουμε τα πολύ στενά. Τα μπλουζάκια με τα σχεδιάκια.
1: Άναγιας.
0: Κόκκινο κραγιονάκι, ένα άλλο μαύρο από πάνω μπλουζάκι, τζινάκι, το με ένα κοτσάκι στο μυαλό. Στο μυαλό, λέω, στο
1: κεφάλι.
0: Στο μυαλό. Το μυαλό μου και μια λίγα. Άναγιά σου.
1: Και εμείς. Φεύγει η 11 η ώρα, Έλληνα. Συγγνώμη, δεν κρατιέμαι, έχει Grand Hotel. Και έρχεται Νίκος Καλπούζης, όλε!
0: Έλα, Νίκο, έλα! Έλα, Νίκο! Δεν κρατιέμαι. Μαρκάζω.
1: Τελείωνε, θα χάσει το επεισόδιο.
0: Λοιπόν, προλαβαίνει.
1: Τι ξέρει τα ορίγα.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά. Τα λέμε
1: καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο, φιλιά.
0: Στις 5.
1: Ναι, μην χαθούμε.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφελείστε λυθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μόνος του. Κάντο. Μόνος του είσαι. Μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε.
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
16: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
15: Και από communication skills?
16: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
15: Ηγετικά προσόντα?
16: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
15: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
17: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
18: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
19: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
21: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
22: Για σκέψου.
21: Mastercard Day.
22: Σωστά.
23: Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Ναι.
24: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr/mastercard/day.
21: Happy Mastercard Day!
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949. Τρία λεπτά μετά τις 8. Καλό βράδυ να έχουμε. Και μάλιστα θα έχουμε, γιατί βλέπω ότι και η κίνηση στην Κηφισίας είναι έτσι πολύ καλή. Κινείται ωραία. Και άρα αυτό μας δίνει αυτόματα πολύ καλή διάθεση. Θέλω βέβαια να μου πείτε και εσείς από πού είστε συντονισμένοι στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Φυσικά, αν δείτε κάτι στο δρόμο και θέλετε να ειδοποιήσω και τους υπόλοιπους της παρέας, εννοείται να μου το στείλετε. Βέβαια, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. Τι ωραία ζέστη. Οπότε πάμε να ανεβάσουμε την ένταση και τη θερμοκρασία. Μερία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Να έχουμε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

μέσα σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 8. Και η απόδειξη ότι το πτυχίο δεν μπορεί να μας περιορίσει στο τι θα κάνουμε στη ζωή μας, στο αν θα κυνηγήσουμε τα όνειρά μας ή όχι, στο τι θα κάνουμε γενικά, αν θα είμαστε επιτυχημένοι, αν θα είμαστε ευτυχισμένοι, αν θα είμαστε χαρούμενοι, αν όλα αυτά, είναι η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η οποία ανέβασε στο Instagram της ότι πήρε το πτυχίο της. Βέβαια, κάλιο αργά παρά ποτέ γράφουν όλοι οι τίτλοι, αλλά εγώ νομίζω ότι ο πιο σωστός τίτλος θα ήταν αυτός που σας είπα πριν, ότι κοίτα να δεις που ένα πτυχίο δεν φέρνει την επιτυχία. Πραγματικά της αξίζουν πολλά πολλά μπράβο. Έχει δηλώσει, όπως διάβασα νωρίτερα σε παλιά στις συνεντεύξεις, η γνωστή ηθοποιός, ότι απλά το είχε πάρει από πείσμα και είπε: ξέρεις κάτι, δεν θέλω να το πάρω. Δεν θέλω να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Θα το αφήσω στο τρίτο μου έτος, θα το αφήσω στο δεύτερο έτος. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχουν σημασία αυτές οι λεπτομέρειες. Σημασία έχει να μην κολλάμε σε ένα πτυχίο, να μην κολλάμε σε κάτι το οποίο θα μας εγκλωβίσει. Σημασία έχει να κυνηγάμε τα όνειρά μας, και αυτό το τονίζω γιατί είμαστε ήδη σε ρυθμούς πανελληνίων. Και αυτό το λέω έτσι, απλά να υπάρχει. Όχι να το ακούσουν τα παιδιά. Τα παιδιά τα ξέρουν, τα παιδιά είναι πιο έξυπνα από εμάς. Το λέω για τους μεγάλους, οι οποίοι έχουν την τάση από το άγχος τους για το τι θα κάνουν τα παιδιά τους για τον μέλλον, έτσι να είναι λίγο πιο αυστηρή σε τέτοια πράγματα. Εγώ πάντως θα σας πρότεινα να μπείτε στο Instagram της Δήμητρας Παπαδοπούλου και να δείτε αυτή την υπέροχη συγκλονιστική ανάρτηση που έγραψε: μπαμπά, τα καταφέραμε. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Πάνω Κι Άμμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ακούς 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Και τη γαρμπή εσένα μόνο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να πω κάτι σε όσους βλέπετε Grand Hotel στον Αντένα και έχει και νέο επεισόδιο να πούμε σήμερα στις 9. Θέλω να κάνω ένα μικρό, όχι spoil, να σας πω τι θα δείτε. Λοιπόν, η Αλίκη μαζί με τον Πέτρο απαντούν στο γράμμα του Ρίγα χωρίς να καταλαβαίνουν πως πέφτουν στην παγίδα που έχει στήσει ο Άρης. Μόνο αυτό θα πω. Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή έχετε αναστατωθεί. Όσοι δεν βλέπετε Grand Hotel, τότε δεν ξέρετε τι χάνετε. Μόνο αυτό θα πω. Όλα τα υπόλοιπα τα αφήνω να τα δείτε στον Αντένα σήμερα στις 9. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
1: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και

0: κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά? Γιατί βιάζεσαι τόσο?
17: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
16: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
17: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
16: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
19: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου. Και αν θέλετε κάτι να δείτε όσο θα είστε στο σπίτι, να χαλαρώσετε στον καναπέ σας, να περάσετε και καλά, να διασκεδάσετε ταυτόχρονα, θα μου πείτε τώρα με όλα αυτά που μας λες βρε Ντάντζελο, γίνονται όλα μαζί. Φυσικά και γίνονται, αν μπείτε στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και εκεί θα ζήσετε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάβο. Κιάμο, είναι ένα ακόμη exclusive live event γεμάτο επιτυχίες, νύχτα εκτός ρυθμού powered by Day. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός βραδιάς Λαβί εν Ρόουζ by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού λοιπόν Powered by Day με τον Πάνο Κιάμο, οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε, είπαμε, είναι να μπείτε στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, γράφοντας Ρυθμός Tube, απλά τα πράγματα. Βέβαια, απλά τα πράγματα είναι και για να ανεβάσουμε την ένταση, γιατί τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
23: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: να βήσεις Αντρέ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω κάτι πολύ πολύ σημαντικό, στο οποίο μπορείτε να πάτε και να δείτε τα πάντα. Θα σας πω συγκεκριμένα τι εννοώ όταν λέω τα πάντα. Λοιπόν, οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο μας έρχεται 30 και 31 Μαΐου, Σάββατο-Κύριακο, Σάββατο και Κυριακή, από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις, ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους εννοείται. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949 ζωντανά με το Πάμε Πρωινό, με την Μπέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη, το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα, με τον Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο ξαναλέω 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί λοιπόν βρισκόμαστε στο Smart Park. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: για διπλές προσκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επιτέσσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
16: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
23: Για σκέψου.
22: Mastercard Day.
23: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Ναι.
24: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
22: Happy Mastercard Day!
25: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
26: Ξύπνα, Βασίλη!
27: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
28: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
25: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
29: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
30: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
31: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
32: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ να έχουμε και θα έχουμε γιατί είμαστε μαζί παρέα έως και τις 11. Διάβαζα νωρίτερα κάτι που με προβλημάτισε. Διάβαζα λοιπόν σε ένα άρθρο ότι ανησυχία λέει προκαλούν τα αποτελέσματα των φετινών ελέγχων για κάποιες παραλίες των νοτιών προαστίων. Οπότε, αν έχετε ξεκινήσει σιγά σιγά τα μπάνια ή αν θα τα ξεκινήσετε μέσα στο επόμενο διάστημα, γιατί και η θερμοκρασία αρχίζει και αυξάνεται σταδιακά, καλό θα είναι να μπείτε να δείτε πριν πάτε για βουτιές, έτσι για να είμαστε προστατευμένοι. Πώς το λένε και στα χωριά μας, better safe than sorry, κάπως έτσι. Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου τώρα, λογαριασμός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μπράβο πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Μπράβο πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι. Γιώργο Σαμπάνης, αφήνω στον επόμενο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ξέρουμε ότι το να αγοράσει κάποιο σπίτι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, δεν περιμέναμε τόσο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όχι μόνο, δεν το λέω μόνο για την τιμή, δεν το λέω μόνο για τα έξοδα, αλλά γιατί προσέξτε, διάβαζα νωρίτερα ότι στην Αγία Παρασκευή πήγε λοιπόν μία μητέρα και μία κόρη, αγόρασαν ένα διαμέρισμα στην περιοχή και τι βρήκαν μέσα στο σπίτι που αγόρασαν? Βρήκαν λοιπόν τρεις όλμους. Καλά, ακούσατε. Μέσα λοιπόν στο διαμέρισμα αυτό υπήρχαν τρεις όλμοι. Οι δύο μάλιστα ήταν και ενεργοί, ήταν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος έμενε εκεί τον είχε ζήσει, για κάποιο λόγο τους είχε κρατήσει, κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί. Πούλησαν το σπίτι στους επόμενους και οι επόμενοι είχαν ένα δωράκι. Όπως καταλαβαίνετε, κινητοποιήθηκε η αστυνομία, κινητοποιήθηκε ο στρατός. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα. Γιατί εντάξει, σας το λέω, περίμενα ότι είναι δύσκολο το να αγοράσει κάποιο σπίτι. Δεν περίμενα τόσο πολύ. Πάντως σίγουρα, όταν άνοιξαν τα ντουλάπια, να περίμενα να βρούνε. Τι να περιμένεις? Το χειρότερο που ελπίζεις είναι μούχλα. Μέχρι εκεί. Τώρα όλμος, η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμένεις. Εγώ πάντως θα έλεγα πριν αγοράσετε κάποιο σπίτι, πάτε δείτε το, ανοίξτε, δεν ξέρω, ντουλάπια, παράθυρα, ανοίξτε τα και ψάξτε το. Τώρα Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τι ζούμε, Θεέ μου, τι ζούμε.

Ρυθμός 949.

0: Πόσο μ' αρέσει αυτή η τραγουδάρα. Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου. Και σε λίγες ημέρες έρχεται ένας υπέροχος θεσμός, ο οποίος επιστρέφει και φέτος. Μιλάω για το 27ο παζάρι των φίλων του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, που ανοίγει τις πόρτες του συγκεκριμένα το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου στον πανέμορφο αυτοκήπο του μουσείου, που μας προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, ένα υπέροχο διήμερο και διασκέδασης και προσφοράς. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Εκεί λοιπόν θα βρείτε επιλεγμένα αντικείμενα όπως βιβλία, αντίκες, είδη σπιτιού, φυτά, διακοσμητικά, τα πάντα σε πολύ προσιτές τιμές, παρακαλώ. Ενώ στο κηλικείο θα βρείτε δέσματα, προσφορές μελών για το κολατσιό σας ή για το σπίτι. Πραγματικά είναι όλα ένα και ένα. Μάλιστα, είναι ένα παζάρι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, συνδυάζει την ποιότητα και την κοινωνική προσφορά. Ενώ ταυτόχρονα όσοι πάνε εκεί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις, τα πρόσωπα και το έργο του Σωματείου των Φίλων και να ενημερωθούν για τους τρόπους συμμετοχής σε αυτό. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του παζαριού 6 και 7 Ιουνίου θα προσφέρει τη δυνατότητα εγγραφής νέων μέλων με ειδική έκπτωση 20%. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο διήμερο, οπότε μην το χάσετε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο

0: τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up? Όλα παίζουν.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα. Είπε...
14: είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Γερμανός ολέ ολέ.
17: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
18: Ναι Στεφανή, τολμώ.
17: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
18: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
19: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
20: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
21: Πόσο κάνει 50 επί 200?
22: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
23: Τώρα στο Noviverse, ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Yay, yay, είσαι εδώ!
26: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
27: Τρίτης 26 Μαΐου, είμαι η Έλενα Τάντζελο και μην ξεχνάτε ότι κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου υπάρχει και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα και έτσι στο Πάμε Πρωινό μαθαίνεις τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Αύριο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γιατί επιστρέφει με 450 ευρώ αφού σήμερα που έψαχνε το ραντάρ κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί μεταξύ 19 και 29 οποιοδήποτε μήνα να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και ο αριθμός του κινητού του να τελειώνει σε 949 δεν κάλεσε. Πρώτος δεν βρέθηκε, οπότε αύριο 450 ευρώ σε όποιον ψάχνει το ραντάρ. Πολύ ωραία, δεν είναι? Και τώρα σας έχω και κάτι ακόμη πιο ωραίο. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Καλά, αυτή η έναρξη του τραγουδιού είναι έπος.

0: Πάνος και Άμος, θα με ζητά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και η αλήθεια είναι πως το πανηγύρι δεν είναι απλώς γιορτή. Α, έτσι δεν είναι. Είναι οι ρίζες μας, είναι τα καλοκαίρια μας, είναι οι άνθρωποι μας και όλοι έχουμε από ένα πανηγύρι που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, τώρα η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, θέλει να ανακαλύψει ακριβώς αυτά τα πανηγύρια που σημαίνουν κάτι για εμάς. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώνει τον διαγωνισμό Adopt a Πανηγύρι, όπου μπορούν όλοι να δηλώσουν το αγαπημένο τους πανηγύρι. Γιατί η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Γι' αυτό λοιπόν μάθατε περισσότερα στο adoptepanigiri.fixpavlabir.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν σου θυμίζουν έναν άνθρωπο, ούτε ένα καλοκαίρι. Σου θυμίζουν εκείνη τη στιγμή που θα ήθελες να ανοίξει η γη και να σε καταπιεί. Ένα μήνυμα στο λάθος άνθρωπο. Ένα όνομα που είπες λάθος. Ένα ραντεβού που δεν πήγε ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου. Και αν θέλεις, πες μου και τι έγινε. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά οι πιο αμήχανες στιγμές είναι συνήθως οι καλύτερες.
2: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
9: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
10: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
9: Μα δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής Αναπλάθοντας τη Μοίρα. Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3, σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς, και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
18: and Living. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 10. Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου. Είμαστε ακόμη στην αρχή της εβδομάδας, αλλά προσέξτε. Αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία του Μαΐου και μάλιστα προς το τέλος εβδομάδας θα δούμε και αυτή την ωραία, την μπλε πανσέλινο που έρχεται. 31 Μαΐου λοιπόν, και μάλιστα ο Μάιος, σας θυμίζω ότι είχε δύο μεγάλα φεγγάρια, δύο πανσελίνους, και μάλιστα η πρώτη ήταν το φεγγάρι των λουλουδιών και τώρα είναι η μπλε πανσέλινος. Πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια, σε λίγο έχω να σας προτείνω μια ταινιάρα η οποία είμαι σίγουρη ότι θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Αν την έχετε δει, τότε θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την ξαναδείτε. Αλλά τώρα θέλω, όπου ή κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να δυναμώσετε την ένταση και να πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Απόν και τη Γαρμπή, Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκος Βέρτης και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Το αγαπώ, Νίκος Βέρτης, πως τολμά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν ψάχνετε μία ταινία η οποία είναι γεμάτη δράμα, δράση, να σε συγκλονίζει, τότε σήμερα σας έχω την κατάλληλη.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα σας έχω την ταινία Drive, έτσι λέγεται. Είναι του 11 και τη θυμήθηκα πρόσφατα γιατί έκατσα και την είδα ξανά. Ήθελα κάτι έτσι που να έχει δράση, δράμα, όλα αυτά που σας περιέγραψα. Και λέω να λέω ότι θα προτείνω στην παρέα. Λοιπόν, ένας κασκαντέρ ουσιαστικά, αυτόν τον κασκαντέρ ακολουθούμε, ο οποίος τα βράδια δουλεύει ως οδηγός διαφυγής σε ληστείες, μπλέκει όταν προσπαθεί να βοηθήσει τη γειτόνισά του. Έχει φοβερή ατμόσφαιρα, έχει πολύ ωραία νυχτερινή αισθητική, έχει πολύ δυνατή μουσική, έχει πολύ ένταση, χωρίς βέβαια να βασίζεται μόνο στη δράση. Την προτείνω γιατί είναι από αυτές τις ιδιαίτερες ταινίες, οι οποίες είναι της δεκαετίας, έτσι λέγονται. Παίζει ο Ryan Gosling, είναι εξαιρετικός παίζοντας κυρίως με βλέμματα και σιωπές. Είναι από αυτές όμως τις ταινίες που ταυτόχρονα δεν είναι καθόλου βαρετές. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα, η πρώτη σκηνή της καταδίωξης είναι και από τις κλασικές. Και εννοείται, όταν μιλάμε για ταινίες, θέλω ταυτόχρονα να σας δίνω και κάποιο δώρο. Λοιπόν, πολλές ταινίες βασίζονται σε βιβλία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Το Jukebox είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα έχει και περιπέτειας και φαντασίας και αυτοβελτίωσης, τα πάντα. Όποιο βιβλίο ήθελες τόσο καιρό να διαβάσεις και δεν έβρισκες χρόνο, τώρα μπορείς να το ακούσεις. Πώς λοιπόν μπορείς να δοκιμάσεις το Jukebox με αυτή τη μηνιαία συνδρομή? Στέλνεις το Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 απλά τη λέξη Jukebox. Τώρα, Νίνο Τζόσεφιν, τι κάνεις στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες? Και ήταν και αυτή η τραγουδάρα που την είχαμε πρώτη και αποκλειστικά εδώ,

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: εδώ στην πόλη. Λοιπόν, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιχοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση, αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει και ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Οπότε, το μόνο που μένει είναι πώς θα πάμε εκεί. Λοιπόν, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού κλειδιού της πόλης, τότε μπείτε στο soundist.gr για να κερδίσετε αυτές τις μαγικές διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και μάλιστα σας έχω μια πολύ ωραία έκπληξη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα στο καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Είσαι icon.
7: Είσαι ατομάρα.
8: Είσαι είδωλο.
9: Είσαι παιχτούρα.
10: Είσαι βουνό.
11: Είσαι top.
6: Είσαι δύναμη.
12: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
13: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
14: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
13: Και από communication skills?
14: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
13: Ηγετικά προσόντα?
14: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
13: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
15: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο.

0: και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptpanigiri.fix/beer.gr.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
2: Βραδύ Τρίτης 26 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας φτιάξω τη διάθεση. Για την ακρίβεια θέλω να σας στείλω να πάτε να δείτε στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά μια υπέροχη οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις», σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Θα σας πω λίγο την υπόθεση. Τρεις αμετανόητοι εργένιδες βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Πήγα, είδα την παραστασάρα και είναι αυτό ακριβώς. Είναι παραστασάρα. Θα γελάσετε, θα συγκινηθείτε, θα περάσετε φανταστικά. Επίσης, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, να μην ξεχάσω να σας πω ότι είναι Διονύσα Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης και Ελένη Καρακάση. Για να κερδίσετε λοιπόν αυτές τις μαγικές διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης 28 Μαΐου, στείλε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Αχ, αυτή η φωνή, αχ, αυτή η φωνή. Αναβήσει, πες το ξανά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Πριν παραδώσω όμως κιτάλι στον ένα και μοναδικό, στον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix, το οποίο θα μας απογειώσει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί Νίκος Χαλκούσης είναι αυτός. Θέλω να σας θυμίσω ότι την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival συγκεκριμένα, Powered by the E, θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή ο Τραρώτα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση, αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Θα περάσουμε φανταστικά και μάλιστα παρουσιάζει και ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να γίνεις μέρος αυτού του αυθεντικού, του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης, μπες στο soundist.gr. Τώρα Νίκος Χαλκούζης non-stop mix και εμείς θα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούζης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Nikos Halkousis. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι icon.
3: Είσαι ατομάρα.
4: Είσαι είδωλο.
5: Είσαι παιχτούρα.
6: Είσαι βουνό.
7: Είσαι top.
2: Είσαι δύναμη.
8: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα. .org.
9: Ρυθμός 949.
10: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα.
1: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
0: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβία Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.